στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Το παθαίνει συχνά και μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ' αφήνει.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

άκου με, μην το κλείς. Κι ύστερα κάνε ό,τι θες, μα στο κενό σε οικετεύω, μην αφήνεις.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκου σε δίνες μεγάλους.

τις ώρες που περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22

0: Στους δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σαν και σένα υπάρχουν πολλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1000

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
8: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο από την Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κογυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε ραδιοφωνικά 90,8 και ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr, στο κινητό σας, στο κομπιούτερ σας, παντού όπου και αν βρίσκεστε.

0: πάμε στην πρώτη καλεσμένη μας, θα πάμε στην περιφέρεια Ιωνίσων και στην επικεφαλής περιφερειακή σύμβουλο, την κυρία Μπαλού Αλεξάνδρα από τη Λαϊκή Συσπήρωση και της λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Από εδώ και στο εξής θα σας λέω περιφερειακή σύμβουλο του Οδυσσέα. Χαμογελάτε. Το παραγγείλατε το έντυπο, κυρία Μπαλού. Από τη στιγμή που έγινε παραγγελία, τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ή θα το αλλάξουμε, τι θα κάνουμε.
1: Τι να πω, κύριε Βουτό, κοιτάξτε.
0: Είμαστε για γέλια και για κλάματα, δηλαδή. Τι είμαστε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, είμαστε, ναι. Για κλάματα θα έλεγα. Για κλάματα θα έλεγα, αλλά όμως μπροστά μας, πώς να το πω, είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αφορά όλη μας τη ζωή, όπως λέμε, και την εμπορευματοποίηση των πάντων. Όταν λέμε ότι όσοι έχουν στο μυαλό τους ή υπερασπίζονται μία πολιτική, ένα σχεδιασμό που έχει στον πυρήνα του, στη σκέψη του, μόνο το κέρδος των λίγων, δεν έχει ταβάνι μέχρι που μπορεί να φτάσει η ασυλία.
0: Ναι, αλλά προσφέρονται πάρα πολύ.
1: Μπορεί να φτάσει στην ιστορία, στην ταυτότητα του νησιού, μπορεί να φτάσει στον πολιτισμό. Αυτό βιώνουμε τώρα. Εκτός από τη διασπάθηση του χρήματος, γιατί ξέρετε ότι με όλα αυτά, τα brand name, τα μπλουζάκια, τις ημέρες, τα φυλλάδια,
0: τα φεστιβάλ,
1: τα φεστιβάλ, τα έτσι, υπάρχει ένα ποσό που θεωρείται και δεν ξέρουμε που πάει, αλλά υπάρχει μια ουσία πίσω από αυτή, όπου τελικά βλέπουμε ότι ιστορικά τοπόσημα, μουσεία,

0: χρόνια ολόκληρες πόλεις και νησιά πακετάρονται και γίνονται εμπορικά σήματα. Γιατί? Γιατί και ο πολιτισμός και η ιστορία γίνεται πεδίο κερδοφορίας.
1: Μα είπε η κυρία Μπεντώνη, το πούλησε το πολιτισμό. Σε ιδιώτες, το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Γι' αυτό λέω, κύριε Βούτο, και πολύ σωστά το
1: συζητάμε. Κατά τα άλλα, οι Τούρκοι ξεθαρεύουν και λέει ότι θα σας πάρουμε τα νησιά.
0: Έτσι, ναι,
1: αυτά δεν τα κοιτάμε. Αυτά είναι όλα εντάξει.
0: Είναι μια διαχρονική εξέλιξη που όταν φτάσει στο σπίτι μας, μπορεί κάποιοι να φωνάζουν ξαφνικά. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν ευθύνες. Διότι αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε και στην Κεφαλονιά και στην Ισάκη και στην Κέρκυρα, πόσα μνημεία είναι εγκαταλελειμμένα από φροντίδα και πόσα καταραίουν, τότε θα δούμε ότι είναι αυτή η εξέλιξη. Ότι τα πάντα θα εγκαταλείπει η κρατική ευθύνη και γίνονται πεδίο ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης. Εδώ μιλάμε τώρα για την Ιθάκη, αρχαιολογική χώρη σε άθλια κατάσταση, σχολείο Μύρου, Μαρμαροσπηλιά, μιλάμε για την Κεφαλονιά, θυμάστε πόση μάχη για τα κάτω στα Τζανάτα. Το Οδυσσιακό κέντρο προχωράει...
1: Το μουσείο πεντάχθηκε και θα πάει σε άλλο κωδικό για να αποτελειώσει.
0: Μπράβο,
1: το κέντρο υγείας Άμισσα πεντάχθηκε και έφυγε ο εργολάβος και το αφήσαμε στη μέση. Το νοσοκομείο κινδυνεύει γιατί λέει δεν είναι η μελέτη σωστή να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Άλλο νέο και αυτό. Παραιτήθηκε ο διοικητής. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι.
0: Αυτή είναι η σύγχρονη Οδύσσια. Γιατί ετούτη εδώ όλοι ταγώνονται για την Οδύσσια που σωστά μιλάμε, είμαστε και εμείς αντίθετοι με την παραχάραξη της ταυτότητας του τόπου μας και την χρησιμοποίησή του ως εμπόρευμα, αλλά όμως υπάρχει η σύγχρονη Οδύσσια, αυτή που περιγράφεται και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα και στη Ζάκηθο και στην
1: Ελλάδα.
0: Γιατί τα έργα ακόμα, τα έργα από τον Ιαννό, από τον Μπάλο
1: δεν έχουν καν ολοκληρωθεί. Ο δρόμος το έχετε πει ξανά πάλι, από την Άσο μέχρι το Φυσκάρδο, είναι κρεμασμένες οι μπάρες στον αέρα, ο δρόμος μισός και κινδυνεύει οποιοδήποτε περνάει. Και είναι από τον Ιαννό και δεν μιλάει κανένας.
0: Από τον Μπάλο, κοιτάξτε, να πω κύριε Βούτο κάτι, επειδή και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, μας δίνετε τη δυνατότητα πολύ συχνά να επικοινωνήσουμε και με το λαό της Κεφαλονιάς και με τις Ιθάκες και με άλλους που ακούν και παρακολουθούν και την εκπομπή.
1: Σε όλο τον κόσμο μας ακούνε.
0: Ναι, μπράβο. Εμείς λέμε το εξής, από διαπιστώσεις αυτής της κατάστασης μπορεί να την κάνουν όλοι, ακόμα και αυτοί που ευθύνονται. Απλώς τι κάνουν, μεταφέρουν τον μπαλάκι ο καθένας στον άλλον που είναι σήμερα στην καρέκλα. Ο κ. Στρεπεκτής, την κυρία Τράτσα, κυρία Τράτσα, τον κ. Γαλιατσάτο, ο κ. Γαλιατσάτο, τον κ. Σπύρου και πάει γύρω-γύρω το κουβάρι. Ο κ. Μητσοτάκης...
1: Εκλέγονται όμως, σου λέει, εγώ με εκλέξε ο κόσμος. Έχουν και το ατού να μιλήσουν.
0: Συμφωνούμε. Όμως πρέπει, εμείς τι λέμε, εμείς...
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το 70% όμως δεν ψήφισε. Γιατί αυτό δεν το λένε. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Αν δεν σε ψηφίζει το 70% και διοικεί το 20%, δεν είναι διοίκηση αυτή. Για να τα λέμε και τις αλήθειες δηλαδή.
0: Όποιος διοικεί, όπως και να διοικεί με αυτούς τους καλπονοθετικούς νόμους και την απογοήτευση του κόσμου αλλά και τη διαμαρτυρία, έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη κάθε
1: δεν
0: φορά.
1: Δεν είδατε την παραπληροφόρηση με τα Γκάλοπ που βγήκε χτες ότι παρεμβαίνουν μέσα και αλλάζουν τα νούμερα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, τον κόσμο μην τον θεωρούν και πρόβατα. Δεν πάει άλλο αυτή η κοροϊδία. Και αυτή η απάτη, δηλαδή, γιατί αυτό είναι απάτη.
0: Κύριε Βούτο, αυτό όμως έχει και το θετικό του από τη σκοπιά ότι επειδή ακριβώς φοβούνται τον κόσμο, επειδή αντιλαμβάνονται οι διαμαρτυρίες του κόσμου ότι οξύνονται, ότι ένας κόσμος συνειδητοποιεί.
1: Ναι, σηκώθηκε και μετατέμπει και βγήκε στον δρόμο, το ξέρουμε αυτό. Και το ρωμάξανε. Και εδώ πάνε να τον ξαναπάνε να πάει στον καναπέ να κάτσει. Ότι όλα είναι καλά, κυρία Μπαλού, με σηκώνεται πάρα πολύ. Όταν παρετείται ο πρόεδρος τώρα του νοσοκομείου, σημαίνει ότι χτυπάει καμπανάκι, επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε, ναι. Και κάποιοι βγάζουν δελτία τύπου ότι όλα καλά. Και θα έρθει και ο Γεωργιάδης, ναι, και ο Πρωθυπουργός να το εγκαινιάσει. Τι να εγκαινιάσει, ναι, το άδειο νοσοκομείο. Τι να εγκαινιάσει.
0: Να μας πει να ανοίξουμε το παράθυρο και να βλέπουμε τη φύση.
1: Να έρχονται εντέλεστε για να πάρουν τους γιατρούς μας από εδώ να τους στείλουν στη Ζάκηθο και να μείνει το παιδιατρικό χωρίς γιατρούς. Εχθές σε μίλαγα με τη διευθύντρια της παιδιατρικής και μου λέει, Σάκη, θα πάω μόνη μου χωρίς εντέλεστε για να καλύψω μία εβδομάδα το νοσοκομείο της Ιακύνθου γιατί δεν έχει παιδίατρο. Δύο χρόνια ναι. Ιψάκη χωρίς παιδίατρο. Και δεν τρέπονται κανένας τους.
0: Όχι κύριε Βούτο, δεν τρέπεται κανείς ο οποίος δεν ασχολείται με τις ανάγκες.
1: Ναι, αλλά τα δελτία τύπου άλλα λένε κυρία Παντομού. Τα δελτία τύπου άλλα λένε.
0: Ας λένε, η ζωή απαντά
1: εκπροσωπικά. Δεν λένε ότι 500 χιλιάρικα χάλασε η περιφέρεια δύο χρόνια για να κάνει το φεστιβάλ των φιλαρμονικών. Αυτά τα 500 χιλιάρικα δεν μπορούσαν να τα ωφεληθούμε σε κάτι άλλο. Παραγωγικό.
0: Σαφώς.
1: Μπορεί να είναι η συμμετοχή της Κεφαλονιάς και της Λευκάδος. Γιατί δηλαδή, τι είμαστε εμείς παρακατιανοί.
0: Ακόμα και στον πολιτισμό να δίνονται κονδύλια, πρέπει να δίνονται με
1: ναι, αλλά δεν δόθηκαν για τον πολιτισμό. Τα πήρατε από την αναπτυξιακή εταιρεία τα πήρατε.
0: Αυτό λέω κύριε
1: Βουτάκη.
0: Αν θέλουμε να δώσουμε χρήματα στον πολιτισμό, να τα δώσουμε με περιεχόμενο, πραγματικό και σε όλα τα νησιά. Από την άλλη μεριά όμως. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις διαπιστώσεις. Πρέπει λίγο να ανατρέξουμε και στις αιτίες, γιατί οι διαπιστώσεις είναι καλές και τις κάνουν όλοι. Γιατί εδώ τα έργα, ας πούμε, λέω εγώ στην Κεφαλονιά, δεν είναι χτεθινά, είναι διαχρονικά εγκαταλελειμμένα.
1: 14 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι και δεν έχουν γίνει. Μπράβο. Όταν ο κ. Χρυσοχοίδης μου είπε στο Μέγαρο, κύριε Βούτο, μην ανησυχείτε, του χρόνου θα είναι έτοιμα και έχει αλλάξει τρία υπουργεία. Τι λέμε τώρα.
0: Άρα λοιπόν, ενώ αλλάξαν αρχηγούς, αλλάξαμε κυβερνήσεις, αλλάξαμε κόμματα, αλλάξαν περιφερειάρχες,
1: τα ίδια πράγματα είναι.
0: Τι δεν έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει λοιπόν η βασική πολιτική που λέει τι.
1: Ναι, και θα έρθει ο Πρωθυπουργός να μας πει τι τώρα. Ότι θα μας φτιάξει τον δρόμο τον οποίο θέλει 60 γεφύρια. Και ποιος κοροϊδεύει τον επιτέλους.
0: Θα μας πει πάλι τα ίδια. Αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση γιατί οι πόροι μειώνονται ακόμη περισσότερο και πάνε όπως πηγαίνανε παλιά στις επιδοτήσεις των επιχειρηματικών κλάδων ενέργειας, πετρελαϊκούς ομίλους, μεγάλα τουριστικά κεφάλαια και ούτω καθεξής. Αλλά τώρα κύριε Γούτο να κρατήσουμε ότι θα έχουμε παραπάνω περικοπές γιατί πάνε στην πολεμική οικονομία. Δεύτερον, να κρατήσουμε άλλο ένα γιατί. Γιατί ενισχύεται η επιχειρηματική δράση της περιφέρειας ως ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί πια με τους οργανισμούς, με ένα περιφερειακό σύστημα.
1: Μα πάνε σε ιδιώτες όλα.
0: Πάνε όλα σε ιδιώτες.
1: Και τα λιμάνια και τα νοσοκομεία όλα εκεί θα οδηγηθούν.
0: Διατηρείται η τεράστια υποστελέχωση στις περιφέρειες και στους δήμους, γιατί πρέπει όλα να πάνε έξω. Η μάχη των εργολάβων και τα πάρτι καλά κρατούν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κεντρική πολιτική που έχει στο επίκεντρό της το κέρδος και την υπηρετεί η Περιφερειακή Αρχή και η τωρινή.
1: Ναι, αλλά για το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο δεν μιλάει κανένας, κυρία Παλού. Χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο που μας καταστρέφει δεν μιλάει κανένας. Πήρε το οικοπεδάκι το μικρό που μας άφησε ο πατέρας μας και το βγάζει μία άρτιο μη οικοδομήσιμο και θα μου έρθει η κυρία Μπαλού και ο κύριος Σάκης και θα μου πάρει το οικοπεδάκι για 500 ευρώ και θα κάνει μία μεγάλη μονάδα γιατί θα έχει αγοράσει τα πάντα.
0: Μπράβο, γιατί υπάρχει πολιτική της συγκέντρωσης γης και τα έχουν ψηφίσει όλα.
1: Τα βλέπουμε αυτά, τα βλέπουμε.
0: Βάζουν πλάτη όλα. Γιατί ο κόσμος, ο λαός που βιώνει τα δικά του προβλήματα δεν έχει συμμάχους.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και λεφτά να ζήσει όμως, έτσι. Πήγα να πάρω τώρα μία μπουκάλα για τον γκάζι, γιατί η κουζίνα μου και έχει 37 ευρώ. Από 28 επήγε 37. Ποιος τους ελέγχει αυτές τις τιμές που βάζουν. 2,5 ευρώ η βενζίνα. Δηλαδή, έλεος, πώς θα ζήσει εδώ πέρα ο πολίτης.
0: Αφού κάνουν αυτοί κουμάντο μέσω του πολιτικού τους προσωπικού.
1: Ναι, αλλά δεν ελέγχονται όμως από κανένα. Πού είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Γιατί ο κ. Καραβέγιας που έγινε Γενικός Γραμματέας Εμπορίου ο πατριώτης μας μου είπε θα πάρω 300 ελεκτές. Πού είναι αυτοί οι 300 του Λεωνίδα. Για να καταλάβω δηλαδή. Να ελέγξουν την εσχοκέρδεια, όχι την ανατίμηση, την εσχοκέρδεια.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν τους ελέγχουν.
1: Αλλά είδαμε και πρόσφατα με το χαμό του Μαζονάκη τι έγινε. Τώρα τους έπιασε η αγάπη και ψάχνουν τα πάντα και βρίσκουν παράνομες κλινικές, παράνομα ιατρία και όλα τα υπόλοιπα. Και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να έχει και, πώς το λένε, και εταιρείες.
0: Κύριε Βούτο, δεν διορθώνεται αυτή η σαπίλα σε αυτή την πολιτική. Απλώς κάθε φορά που μετράμε θύματα...
1: Εμείς θέμε, κύριε Παλού, εμείς θέμε. Όπου καθόμαστε στον καναπέ και καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας, εμείς θέμε.
0: Μετρήσαμε, κύριε Βούτο, 57 θύματα στα Τέμπη λόγω της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης.
1: Ναι.
0: Μετράμε θύματα στην υγεία, όχι μόνο αυτά που είναι σε μια δημοσιότητα λόγω...
1: Μη μου τα λέτε, τα έχω ζήσει.
0: Αλλά και ανθρώπων που δεν τους ξέρει κανείς, αλλά είναι άνθρωποι.
1: Τα έχω ζήσει, έχω χάσει δύο ανθρώπους εγώ. Μη μου τα λέτε εμένα, έχω χάσει δύο ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Μη μου τα λέτε
0: εμένα. Βιώνουμε λοιπόν την ακρίβεια, βιώνουμε τη δυσκολία των παιδιών να πάνε στα σχολιά τους. Βιώνουμε κινδύνους να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι, τα παιδιά στα κοντέινερ. Είναι μια χρεοκοπημένη
1: πολιτική. Επαναπαύονται στα κοντέινερ γιατί σου λέει είναι ασφαλή, γιατί αν κάνεις σεισμό δεν θα παθούν τίποτα. Αλλά δεν κοιτάνε ότι όταν βρέχει ότι δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, αυτό δεν το βλέπουν.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι και ανθυγινά γιατί έχει περάσει η περίοδος των ετών που τα έχουν εκεί πέρα.
0: Μα δεν τους απασχολεί. Δεν είναι
1: ναι, αλλά ο καρκίνος θερίζει όμως. Δεν καταλάβατε καλά. Έχουμε 14-15 μήνες που καίει εδώ πέρα το νταμάρι απέναντι και ακόμη καίει. Και ο Δημόκρατος έβγαλε ότι είναι τοξικά αέρια και είναι 100 άνθρωποι που εργάζονται γύρω-γύρω. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μα βλέπετε ότι δεν ασχολείται κανένας. Έχουμε
1: δεν έχετε επιτροπή περιβάλλοντος. Δεν έχετε αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος. Δεν πρέπει να έρθει αυτός να αναλάβει το θέμα αυτό.
0: Πόσες φορές το έχουμε θέσει εμείς στο περιφερειακό.
1: Και τι απάντηση παίρνετε.
0: Καμία. Ότι
1: δηλαδή δεν δίνουν ούτε το Δημόκρατο τις αποφάσεις, έτσι.
0: Μπράβο. Θα διαβάσουμε το άλλο τεύχος. Ναι, είναι έτσι. Μια διαπίστωση. Δεν το έχουμε πει.
1: Να ρίξουμε λίγο χώμα έτσι προσωρινά, ναι, και να σβήσει λίγο ο καπνός. Μάλιστα,
0: είναι
1: πολύ ωραία. Με τα άλογα εδώ πέρα τι γίνεται που γίνεται ο χαμός 150 άλογα και είναι άλλα 20 σε εγκυμοσύνη. Φανταστείτε τι θα γίνει ακόμη. Τίποτα.
0: Ούτε,
1: και σηκώνουν όλοι τα χέρια.
0: Άλογα.
1: Όλοι αναρμόδιοι.
0: Όλοι είναι αναρμόδιοι όταν πρέπει να πάρουν μέτρα που απαιτούν μία διεκδίκηση από την κυβέρνηση. Είτε χρηματική είτε θεσμοθέτηση και ταυτόχρονα είναι αναρμόδιοι σε ό,τι έχει να κάνει με ανάγκες του κόσμου. Για το νερό, για τα σκουπίδια, για τα σχολεία, για οτιδήποτε. Όταν είναι όμως, για να πάμε στην έκθεση, για να κάνουμε τα περιοδικά, για να κάνουμε τα.
1: Θα πάμε σε αυτό, θα πάμε σε αυτό, γιατί έχω μία ερώτηση να σας κάνω σε αυτό.
0: Είναι αρμόδιοι. Όλοι
1: να σας δώσω, και την τελευταία.
0: Και μια κορδέλα, κύριε Βούτο, μετά.
1: Ναι, το ξέρω. Να βγούμε και φωτογραφίες οπωσδήποτε, γιατί θα μπει στο. Πώς το λένε, στο έντυπο μετά τις επόμενες εκλογές. Τα ξέρουμε αυτά. Να σας δώσω και την τελευταία είδηση, την απαράδεκτη. Κάνει ο Δήμαρχος σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάκληση της δωρεάς που έχουν δώσει στο ΚΚΜΕΑ να το ξαναπάρει πάλι ο Δήμος. Καταλάβατε. Και έχουν βάλει μέσα το ΕΚΑΒ, έχουν βάλει το νοσοκομείο, έχουν βάλει αποθήκες του Γραφείου Κοινωνιών και οτιδήποτε άλλο εκτός από τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εχίσαμε αίμα για να φτιάξουμε αυτό το κτίριο. Και σήμερα. Έβαλε και ο Δήμαρχος μέσα το ειδικό σχολείο Περατάτων, γιατί στα Περατάτα θέλει επισκευές και δεν το φτιάχνει το σχολείο. Και σήμερα θα κάνει και ανάκληση της δωρεάς για να το πάρει ο Δήμος. Πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά, να δείτε πόσα υπολογίζουν που είναι 200 αμαία εδώ στη Κεφαλονιά. Και είναι κλεισμένα στα σπίτια τους. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε αυτό σε ευαισθησία. Έχω χάσει πάσα ιδέα για όλους, κυρία Μπαλού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Απαράδεκτη. Απαράδεκτη.
0: Απαράδεκτο αυτό. Εδώ ακόμα με
1: έλεος πια. Παρετεί το διοικητή στο νοσοκομείο. Φανταστείτε τι συμβαίνει εκεί μέσα για να παραιτηθεί. Όταν βλέπει αυτή την κατάσταση ότι δεν έχει προσωπικό, δεν έχει γιατρούς και έρχεται ο κύριος Κυριανάκης και τα καταγράφει. Λοιπόν και που τα κατέγραψε, τι θα μου έρθει ο Γεωργιάδης να μου εγγενιάσει το βάψιμο του νοσοκομείου. Α, και μια και σας είπα και για το νοσοκομείο, βάσει μελέτης σταματάει ο εργολάβος γιατί δεν περιλαμβάνει αυτά που έχει η μελέτη να προχωρήσουν. Άλλο σταμάτημα και εδώ. Σταμάτημα στο μουσείο, σταμάτημα στο κέντρο υγείας Σάμις, να δούμε τι θα τελειώσει. Και κατά τα άλλα θέλουν να κάνουν εγγένεια. Δηλαδή, ποιος κοροϊδεύει πλέον επιτέλους σε αυτό το νησί εδώ μέσα, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Αυτοί μας κοροϊδεύουν, είναι φανερό.
1: Και χτες έδωσα και συνέντευξη τύπου ο κύριος Γαλιατσάτος μαζί με τον κύριο Τιμοθεάτο. Δεν καλέστηκαν στη Γαλλία που πήγε η περιφέρεια. Και στην περιφέρεια στείλατε στη Γαλλία υπαλλήλους. Μα οι υπάλληλοι θα εκπροσωπούν τον τουρισμό των Ιωνίων νήσων ή οι καθηλαρμόδιοι που είναι οι πρόεδροι των ξενοδόχων και οι καθηλαρμόδιοι στον τουρισμό. Για να καταλάβω δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια στρέβλωση.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται αυτό, η αδιαφορία εδώ, έτσι.
0: Όχι.
1: Έχουμε και Ινδία τώρα. Θα φέρουμε και Ινδούς, ωραία.
0: Όμως έχουμε και Ινδούς, έχουμε και Κινέζους, έχουμε και Ιάπωνες.
1: Οι Ινδοί πώς έρχονται με τα χαλιά?
0: Το θέμα, κύριε Βούτο, είναι ότι αυτό που μετράμε σε τζίρους και νούμερα δεν ανταποκρίνεται και δεν αντανακλάται
1: στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα της σημερινή.
0: Αυτό είναι.
1: Τόσο απλά.
0: Αυτοί θα φέρουν τους Ινδούς, τους Άγγλους, τους Γάλλους, Πορτογάλους. Δεν λέει κανείς όχι να μην έχουμε και τον τουριστικό κλάδο, αλλά αντανάκλαση στη ζωή μας είναι μηδέν.
1: Απέταξανε η περιφέρεια, απέταξε η περιφέρεια το δρόμο της Αγίας Ευδαιμίας με τη Σάμη, που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεος, η ονομασία μας έφαγε να ονομάσουμε τα νησιά του Ιωνίου, Ιόνια Island, και μου είπανε οι τουριστικοί πράκτορες και οι tour operators το εξής. Στη World Travel Market που θα πάμε τώρα, οι tour operators πλήρουν μέσα το Ιόνια Island. Δηλαδή, νησιά του Ιωνίου. Πώς θα λένε νησιά του Οδυσσέα τώρα? Για να καταλάβω, και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί τον Οδυσσέα ξέρουν ότι είναι στην Ιδάκη. Δεν είναι στην Κέρκυρα, ούτε στη Ζάκυνθο, ούτε στην Κεφαλονιά. Πώς θα λένε Ιόνια Οδυσσέα Island, μπορείτε να μου πείτε?
0: Δεν ξέρω, θα το λύσουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά παραγγείλατε τα έντυπα όμως, 17 χιλιάρικα, και θα τα μοιράσετε. Εσείς όχι, αλλά δεν πρέπει να το θέσετε και να σας εξηγήσω τι συμβαίνει.
0: Εμείς και θα τι το θέσουμε και τι, και θα καταψηφίζουμε αυτά.
1: Τι θα προκύψει από όλο αυτό το έντυπο? Αυτό λένε οι tour operators. Τι θα προκύψει από αυτό το έντυπο? Θα μπερδευτεί ο τουρίστας? Θα δώσει εμπιστοσύνη στο έντυπο αυτό? Θα λέει τι κάνετε εδώ πέρα?
0: Μισό λεπτό. Πέρα από αυτό, και το λέω τώρα έτσι για να μας ακούει το κόσμος, εμείς από τη δική μας ευθύνη και τα καταψηφίζουμε και το θέσαμε το θέμα.
1: Μα δεν το αφισβητώ, κύριε Παπαδόπουλο. Απλώς σας το λέω.
0: Όχι,
1: ότι...
0: δεν το λέω για εσάς.
1: Καταλαβαίνετε το τώρα πώς το λέω.
0: Γιατί τα περιφερειακά συμβούλια, όπως ξέρετε, που δεν έχουν θέματα, τα βάζουμε.
1: Καλά, ναι.
0: Ζητήσαμε στο τελευταίο περιφερειακό να διαβαστεί η επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιτάκης για αυτό το ζήτημα. Και η πρόεδρος.
1: Ζήτησε να είναι παρόν ο δήμαρχος.
0: Ναι, και έτσι δεν διαβάστηκε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εμείς, σε όσα μας αναλογεί, παρεμβαίνουμε και προσπαθούμε να βάζουμε τα ζητήματα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε εδώ στην Κέρκυρα για τις εξορίξεις 24 χιλιόμετρα από τους Οθονούς, ακόμα η περιφέρεια δεν έχει καταδεχτεί να συζητήσει το θέμα.
1: Μα δεν είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία η άφηξη της Γκίλφορντ στην Κέρκυρα, έτσι? Δεν είναι τυχαία.
0: Βέβαια, μοιράστηκε.
1: Α, μπράβο. Και δεν είναι τυχαίο το θαλάσσιο πάρκο που ψηφίζουν και λένε ότι μπορεί να κάνει εξορίξεις, μπορεί να κάνει υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες και ηχθοκαλλιέργειες, εκτός από οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τον τουρισμό. Δηλαδή, θα κλείσουμε τα τουριστικά και θα κάνουμε εξορίξεις πετρελαίου. Και μετά,
0: γιατί,
1: το νησί πώς θα δουλέψει τουριστικά, για να καταλάβω γιατί, δηλαδή.
0: Μα δεν τους νοιάζει αυτό που προσπαθούμε να πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο γενικός καταμερισμός που κάνει και η χώρα μαζί σε αυτόν και τα γεωπολιτικά συμφέροντα των μεγάλων χωρών, Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπαράθεση με άλλους ανταγωνισμούς, Κίνας, Ρωσίας κτλ., διαχωρίζουν και καταμερίζουν τους κλάδους ανάπτυξης.
1: Μες.
0: Τι θέλουν τώρα οι
1: Ελλήνες? Όταν ο Υπουργός Ανάπτυξης καταγγέλει την Πρέσβη ότι παρέμβει για θέματα και είπε ότι όπως έγινε και στην Πορτογαλία θα γίνει και στην Ελλάδα και δεν μιλάει κανένας, από εκεί πέρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Μα επικίνδυνα έτσι τελειώς είναι, γιατί η χώρα μας έχει...
1: Ίσως δεν το έχουμε καταλάβει, έτσι.
0: Τους ανταγωνισμούς αυτούς που γενικεύονται και τις πολεμικές συγκρούσεις έχει εμπλοκή και ουσιαστική και αναπτυξιακή, όπως τη λένε, και οικονομική, και προσαρμόζει και την οικονομία της με βάση αυτή την κατεύθυνση σε βάρος όλων των άλλων αναγκών που έχουμε.
1: Είδατε
0: να
1: προηγουμένως...
0: Να θυμηθούμε, κύριε Βούταν μου, ότι πρέπει.
1: Ναι, ναι,
0: όταν,
1: ναι, ναι.
0: Όταν η χώρα μας ή τα νησιά μας, αν θέλετε, μετατράπηκαν σε μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, πάλι ένα σχεδιασμός της οικονομίας ήταν τότε που τον ήθελαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δικούς τους αναγκαίους χώρους ανάπτυξης και κερδοφορίας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τώρα θέλουν την ενέργεια. Και βάρος του τουρισμού.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια, κυρία Μιλού, είναι, κυρία Παλού, είναι. Όχι, και το θέμα της Μερκοσούρ, έτσι, για την πρωτογενή τομέα. Είδατε τα σάπια κοτόπουλα που ήρθαν, η πρώτη δόση, έτσι. Με εδώ με τον κύριο Τουλάτο, τον άνθρωπο που παλεύει για τους πτηνοτρόφους, ακόμη δεν τους έχουν αφήσει να βοσκήσουν τα ζώα τους έξω και τους πληρώνουν από την τσέπη τους για να δώσουν τροφή στα ζώα τους. Που δεν έχουμε καμία ασθένεια. Δεν έχει κανένα άρρωστο ζώο εδώ στην Κεφαλονιά.
0: Ουσιαστικά τους οδηγούν στην καταστροφή.
1: Και πια την Κεφαλονιά που έχει κτηνοτροφία, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Και με πολύ ωραία προϊόντα.
1: Τη φέτα τη χάσαμε, γιατί όταν ο Καραμανλής ήρθε εδώ πρωθυπουργός στο εργατικό κέντρο, είπε μην ανησυχείτε για τη φέτα, θα την περάσουμε. Και η φέτα έγινε λευκό τυρί και η Ολλανδία κέρδισε τη φέτα, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε δηλαδή και να μην ξεχνάμε. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν ξέρει τι έχει πάθει. Και κάθε στο καναπέ και βλέπει ότι όλα καλά στην τηλεόραση και βλέπει και τα γκάλο που σου λέει τελευταίο το κουκουέ, άστο να φωνάζει δεύτερος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ποιος ο Τσίπρας δεύτερος που μου έκοψε εμένα τη σύνταξη και μου στέρισε να μην μπορώ το εγγόνι μου να του δώσω μία σοκολάτα και μιλάνε και καμαρώνουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω κυρία Παλού, δηλαδή έχω βγει εκτός αυτού με όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι πρέπει να θυμώσει και ακριβώς επειδή βλέπει αυτά τα γκάλο πρέπει να καταλαβαίνουμε και ότι το μόνο κόμμα που ενοχλεί το σύστημα είναι αυτό που κάνει ουσιαστική
1: ευθύνη. Ναι, αλλά είπε ο Τσίπρας ότι εγώ είμαι αριστερό κόμμα, δεν το κουκουέ.
0: Καλά, λέει.
1: Λοιπόν, άμα σας τρώει και, και την ιδεολογία σας από και πέρα και τον πιστεύουν, τι να πω τώρα, εντάξει.
0: Αριστερό κόμμα δεν υπάρχει όταν δεν έχει στο κέντρο του τις ανάγκες του λαού και είναι με τα συμφέροντα. Τελειώσαμε. Αυτά έχουν λυθεί θεωρητικά. Έχουν δώσει.
1: Ναι, πού τα βρίσκει τα λεφτά που κάνει τις καμπάνιες μας, το έχει πει αυτό. Πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος τον χρηματοδοτεί, για να μας πει, να τα βγάλει φανερά, για να ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο όλα τα κανάλια να τον παίζουν, τυχαίο δεν είναι, έτσι, άμπρακτο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό λέω ότι ο κόσμος ακόμα μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από τη ζωή του και τους έχει γευθεί όλους στο κυβερνητικό τιμόνι. Και τα λόγια τα ωραία τα έχει ακούσει και βλέπει ότι δεν κάνουν τίποτα και βλέπει ότι οι λίγοι πλουτίζουν και οι πολλοί μας, οι πολλοί φτωχαίνουμε. Και νομίζω το ΚΚΕ, ανεξάρτητα αν συμφωνεί σε όλα μαζί του απόλυτα, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συνέπεια, σταθερότητα, δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις του, έχει και πρόταση προοπτικής για το πώς μπορεί να ζήσει ο κόσμος σήμερα και πώς θα
1: πρέπει να πάει στη νέα εποχή και στη νέα τεχνολογία και το ΚΚΕ για να μπορέσει να μπει μέσα στα παιδιά και στη νεολαία να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Αν δεν μπει σε αυτό ακριβώς, πάμε χαμένοι. Είδατε πριν από λίγο την ιστορία που έγινε με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς, 250 άτομα μέσα στο αεροπλάνο, ο πιλότος Ουκρανός και αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και άρχισε το αεροπλάνο να παίρνει κλίση προς τα κάτω. Και μαχαιρωθήκανε μεταξύ τους, τον αρπάξανε οι επιβάτες και τον βγάλαν έξω και προσγείωσε ο άλλος πιλότος ασφαλώς τους ανθρώπους. Δηλαδή καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε, σε τι περένταση είναι ο κόσμος γενικά και που καταλήγουμε. Δηλαδή θα σκότωνε 250 ανθρώπους γιατί αυτός είχε μια ιδεολογία. Δηλαδή τρελά πράγματα. Πού πάμε, πού πάμε, έχουμε τους Τούρκους και λέει παιδιά μην βάλετε το καλώδιο γιατί θα σας πάρουμε τα νησιά. Και δεν παίρνω απάντηση. Να πάρει απάντηση για να του πει τι κάνεις εδώ, τι λες μωρέ. Λοιπόν έτσι, πού είναι το ΝΑΤΟ να μας στηρίξει, πού είναι η Ευρώπη.
0: Το ΝΑΤΟ δεν μας στηρίζει κύριε Βούτο, το ΝΑΤΟ.
1: Δεν ανήκουμε στο ΝΑΤΟ.
0: Ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει ο λαός συμφέροντα από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ διαπεντεύει με βάση τα συμφέροντα της αστικής τάξης κάθε χώρα.
1: Άρα δηλαδή να μας πάρουν τα νησιά, έτσι. Πολύ ωραία.
0: Αυτές είναι λικοσυμμαχίες. Δεν έχουν καμία δουλειά με τα συμφέροντα των λαών. Τους λαούς τους έχουν για να βάζουν να σκοτώνουν το ένας με τον άλλον. Δεν έχουμε εμείς να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς.
1: Φυσικά. Φυσικά. Κυρία Μπαλού, τώρα με το θέμα αυτό με το έντυπο, το οποίο παραγγέλθηκε, τι θα γίνει, θα το ακυρώσετε, θα προχωρήσει αυτό, τι θα γίνει, τι θέση θα πάρει η παράταξή σας.
0: Εμείς είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Και
1: ναι, αλλά παραγγέλθηκε όμως, εδώ σαν τα λεφτά.
0: Αλλά δεν έχουμε πλειοψηφία, κύριε.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια απόφαση.
1: Δηλαδή η πλειοψηφία συμφωνεί, ενώ είπε ο αντιπεριφερειάρχης ότι το αποσύρω που έκανε την πρόταση και τώρα πήρε την πρωτοβουλία ο Περιφερειάρχης και το παρήγγειλε. δεν ακούει δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλοι είναι υπέρ του δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, η κυρία Παλού, Περιφερειακή Σύμβουλος του Οδυσσέα. Θα σας λέω. Κοιτάξτε μας. Καλά πάμε. Έτσι για να γελάσουμε λίγο, γιατί μόνο για γέλια και για κλάματα είμαστε και για τίποτα άλλο.
0: Χρειαζόμαστε και λίγο χαμόγελο. Να σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.

0: Πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη μας, Κεφαλονιάς Κιθάκης, τον κύριο Κουρή, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βουτώνα.
0: Κύριε Κουρή, να ξεκινήσω με το φλέγον θέμα. Πρώτον, ότι έχουμε παρέτηση του Προέδρου του νοσοκομείου, και να μου πείτε αν έχετε ενημερωθεί τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν το μάθατε, σήμερα ο Δήμαρχος περνάει την ακύρωση και ανάκληση της απόφασης που είχε δώσει ο κ. Φόρτες το ΚΕΚΑΜΕΑ και θέλει να το ξαναγυρίσει πάλι στο Δήμο. Που σημαίνει, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ανεξάρτητα με όσες υπηρεσίες έχουν μπει μέσα παράνομα και τα παιδιά μας είναι στο σπίτια. Έτσι, αυτά τα δύο και προχωράμε.
1: Είναι δύο θέματα τα οποία δεν είναι της αρμοδιότητας της
0: περιφέρειας. Όχι, αλλά νομίζω ότι έχετε την γνώμη σας.
1: Τα παρακολουθούμε έτσι με μεγάλη προσοχή.
0: Απαράδεκτη κίνηση αυτή.
1: Και ευγένεια και σεβασμό προς όλους. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε τις κινήσεις του Δήμου, ούτε τις κινήσεις του νοσοκομείου που εξαρτάται από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε απόλυτο σεβασμό στο... Είχαμε απόλυτο σεβασμό στο Δημήτριο.
0: Ήρθατε σε επικοινωνία με τον κύριο Μαρτίνη.
1: Ο οποίος ήταν... Δεν έχω έρθει μετά την παρέτηση. Είχα έρθει προηγουμένως. Θα έρθω όμως σε επικοινωνία να δω τι συμβαίνει, τι έγινε.
0: Είναι αυτά που είπα στον κύριο Κυρινάκη. Εν μέρη. Ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, υπάρχει έλλειψη γιατρών και το νοσοκομείο δεν μπορεί να δουλέψει. Τόσο απλά.
1: Αυτό το λέμε όλοι. Όταν έρχεται τα κοινά.
0: Δηλαδή έγινε το κακό παιδί και γι' αυτό τον αποκεφαλίσανε, για να ξέρω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν τον αποκεφαλίσανε ή...
0: Ή τον αναγκάσανε με τον τρόπο του να παραιτηθεί.
1: Διότι εγώ δεν μπορώ να κάνω εικασίες, εγώ θέλω πραγματικά γεγονότα.
0: Γιατί ο κύριος βουλευτής τον εμπιστευότανε, τον κύριο Μαρτίνη.
1: Έστω σε επαφή, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος, ήταν, βοήθησε πάρα πολύ στη διαχείριση του νοσοκομείου που επισκευάστηκε. Τη διαχείριση του ιατρικού προσωπικού που είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα.
0: Τον είχαν αφήσει εκθέτω. Τα μάθατε με το κέντρο υγείας άμεση, έφυγε ο εργολάβος, έτσι.
1: Το έκτο, την έκτη είπε που έχει την ευθύνη τη όλη κατάσταση.
0: Αυτή η περιβόητη έκτη είπε τα κανιόλα.
1: Ας αναλάβουν τις ευθύνες του, το ίδιο και ο υπουργός.
0: Κέντρο υγείας άμεση απετάχθηκε το έργο. Το νοσοκομείο, δεν ξέρω αν το μάθατε, η μελέτη δεν ορίζει κάποιες εργασίες και σταματάνε. Άλλο κομμάτι επικίνδυνο και αυτό. Και δεν ξέρω πού πάμε. Δεν ξέρω πού πάμε. Κατά τα άλλα, τα δελτία τύπου όλα καλά. Όλα καλά.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω ότι όλα καλά. Καλά.
0: Τώρα με το θέμα του ΚΕΚΑΜΕΑ, τι θα γίνει με αυτό το θέμα, κύριε Κουρή?
1: Δεν μπορώ να ελέγξω το Δήμο εγώ. Έχετε υπόψη ότι είναι.
0: Ανήκει στο νοσοκομείο προσωρινά.
1: Είναι δημοτικές αποφάσεις. Είναι.
0: Το βλέπετε σωστό αυτό που πάνε να κάνει?
1: Είναι αποφάσεις που δεν μπορώ να ελέγξω, ούτε ελέγχω τις αποφάσεις του Δήμου. Είναι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πλειοψηφία των...
0: Χωρίς σεβασμό στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
1: Εγώ πάντα λέγαμε ότι το ΚΕΚΑΜΕΑ πρέπει να λειτουργεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Χύσαμε αίμα, κύριε Κουρή, το ξέρετε πολύ καλά, και θεός χωρέστη με την κυρία Μητσοτάκη, έτσι, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που αυτή μας έδωσε
1: λειτουργεί, λειτουργεί και σαν σχολείο και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά για τα άτομα, για σχολεία με άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Και τώρα το έχουν κάνει αποθήκη του Γραφείου Συγκοινωνιών, έχει μπει μέσα το ΕΚΑΒ, είναι το ειδικό σχολείο περαντάτων μέσα προσωρινά και μόνιμα από ό,τι φαίνεται, και όλα τα υπόλοιπα. Και τα παιδιά μας είναι στα σπίτια τους. Τόσο ωραία. Για πάμε τώρα στα δικά σας. Εύδοξος. Απένταξη. Και κατάργηση του ευδόξου. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Θα σας απαντήσω εγώ ανάποδα. Από όταν ιδρύθηκε ο Εύδοξος το 2005, έχετε δει να λειτουργεί?
0: Το έχω πει εκατομμύρια φορές και παρεξηγήθηκα, άμα θέλετε να μάθετε.
1: Λοιπόν, να παρεξηγηθείτε πάλι. Εγώ ήρθα για να βάλω μια τάξη εδώ στην περιφέρεια.
0: Θα το πάρει η περιφέρεια?
1: Το πήρε ήδη η περιφέρεια με νομοθετική ρύθμιση. Για να το λειτουργήσει. Γιατί σαν ίδρυμα έπρεπε να έχει προσωπικό. Έπρεπε που δεν μπορούσε να πάρει, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα το κράτος να του παρέχει. Έπρεπε να έχει χρηματοδότηση που έδινε 4.000 η περιφέρεια το χρόνο και δεν μπορούσε να τα πάρει γιατί δεν είχε τα ανάλογα στοιχεία σαν ίδρυμα να λειτουργήσει. Και έπρεπε να κάνει και συνεργασίες με πανεπιστήμια, με το αστεροσκοπείο κλπ. Για να μπορεί να λειτουργήσει. Έπρεπε να αποδοθεί. Όπως έλεγε,
0: το σκοπό που έγινε.
1: Για το σκοπό που έγινε στη νεολαία της Περιφαλονιάς. Αυτό δεν έγινε. 20 χρόνια.
0: Να πηγαίνουν τα
1: παιδιά. Και δεν το έκανε και κανένας. Και δεν το έκανε και κανένας. Όλοι αυτοί που φωνάζουν που περάσανε κάποια εποχή από διοικητικές θέσεις, δεν μπορούσαν να το λειτουργήσουν. Λοιπόν, έρθε ο Σωτήρης ο Κουρής και είπε ότι θα πρέπει να περάσει την περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς, για να μπορεί να λειτουργήσει. Και έγινε. Και θα μπορεί να λειτουργήσει. Ήδη στον επόμενο προϋπολογισμό που είναι πλέον ίδρυμα της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας Κεφαλονιάς, και έχει και ανήκει στην περιφέρεια πλέον και η περιουσία και, και όλη η δομή του και η διαχείρισή του, θα χρηματοδοτηθεί για να έχει την ασφάλειά του και τη διαχείρισή του. Και αυτά το δείτε στον επόμενο προϋπολογισμό το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δείτε από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργεί και πώς θα διατηρήσετε.
0: Η κατάσταση αυτή που επικρατεί, που έχει καταντήσει στάνη των προβάτων και οι κλοπές που έχουν γίνει, πώς θα προστατευτεί?
1: Το καθαρίσαμε. Εγώ όταν ήμουν εγώ, κάθε κλοπή πήγαινα στην αστυνομία και το κατήγγυλα. Και ήδη είχα βάλει εγώ, το είχα κλείσει πολύ καλά, το είχα καθαρίσει. Οι συνεχείς επιθέσεις από δεν ξέρω από ποιους ήταν, δεν ξέρω πότε γινόταν, δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Οι συνεχείς επιθέσεις, είχαμε τον έλεγχο, το καθαρίσαμε εξονυχιστικά με τον εργατικό προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς που είχαμε. Το καθαρίσαμε, όλα τα κτίρια, όσα κτίρια μπορούσαμε να κλείσουμε και να ασφαλίσουμε, τα ασφαλίσαμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει σαν ξεχωριστό ίδρυμα. Έπρεπε να περάσει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και έτσι έγινε. Με νομοθετική ρύθμιση. Και θα κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες που χρειάζονται για να αποδοθεί στη νεολαία της Κεφαλονιάς. Θα δείτε μέσα στο 2027.
0: Να είμαστε καλά.
1: Ποιες λειτουργίες θα έχει.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχης το 2011, που είχα στείλει επιστολές στα Πανεπιστήμια Πατρών, Αστεροσκοπείο Θεσσαλονίκης και το ΕΚΠΑ των Αθηνών, για να υπάρχει συνεργασία με τον Εύδημο, που δεχθήκαν να έχουν συνεργασία με τον Εύδημο, το Διοικητικό Συμβούλιο τότε το απέρριψε.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Δεν θέλω να πω ποιοι ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί τους έχω όλους σε απόλυτο σεβασμό τότε.
0: Ναι.
1: Σε απόλυτο σεβασμό. Ήταν πρώην νομάρχες κλπ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Θέλω όμως να πω ότι ο Σωτήρης ο Κουρής, σαν αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Κιθάκης, το φέρνει στην περιφέρεια και ο περιφερειάρχης το ίδιο, γιατί είναι για να μπορούμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να το χρηματοδοτήσουμε, να συνεργαστούμε με όλα τα πανεπιστήμια και με όλα τους επιστημονικούς φορείς, ούτως ώστε να το αναδείξουμε και να είναι προς το συμφέρον της νεολαίας της Κεφαλονιάς, τελεία και παύλα.
0: Μία διευκρίνηση. Ο χώρος των παλιών ραντάρ που λέγαμε, που δεν είναι ραντάρ, ήταν τηλεοπτικά.
1: Ήταν η δίσκη τηλεπικοινωνία του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτός περιλαμβάνεται και στον Ευδόξο μέσα, αυτό όλος ο χώρος.
1: Βεβαίως. Είναι.
0: Άρα μπορείτε να αξιοποιήσετε και τους χώρους αυτούς, έτσι.
1: Τα πάντα. Μπορεί να γίνει ένα ωραίο μουσείο των εγκαταστάσεων και να έχει επισκεψιμότητα, όπως έχει ο Ένος επισκεψιμότητα με 90.000 κόσμο κάθε.
0: Το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο, και μπορούμε να τον αυξήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Από εμάς
1: μπορούμε
0: εξαρτάται.
1: Να κάνουμε τα πάντα εκεί.
0: Είσαστε.
1: Γιατί μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε και άμεσα.
0: Ναι.
1: Γιατί έμεσα δεν μπορούμε να το διαχειριστεί τα χρήματα. Δηλαδή, εμένα η περιφέρεια έδινε τότε τις 4.000 το χρόνο για να μπορεί να διαχειριστεί.
0: Αλλά δεν μπορούσε να
1: δικαιολογήσει. Δεν μπορούσε ο Εύδοξος να κινηθεί, γιατί δεν είχε προσωπικό να το κάνει.
0: Ναι,
1: και ήταν 20 χρόνια αυτή η κατάσταση.
0: Και έμεναν στάσιμα τα χρήματα.
1: Ένα και δύο χρόνια να πεις ότι κάνετε υπομονή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπομονή έχει εξαντληθεί.
0: Είσαστε όταν είχε έρθει ο συγχωρεμένος ο Αρσένης Υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον Γερμανό Υπουργό Εθνικής Άμυνας με το ελικόπτερο που ήρθαν εκεί. Είσαστε πάνω.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Είχε πει τότε, ήταν ο κ. Γιουργάτος νομάρχης και του είπε, νομάρχη, αυτό το χώρο θα τον κρατήσουμε για την αεροπορία, για να τον κάνουμε θέρετο των αξιωματικών και να μην πάει χαμένο το κτίριο. Δεν το δέχτηκε. Και είπε ο Γιουργάτος, θέλω να το πάρω στην νομαρχία. Να η εγκατάλειψη, να τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, χθες ο κ. Καλατσάτος έδωσε συνέντευξη για άλλα θέματα της περιφέρειας και είπε ότι εμάς, που είμαι και μέλος, δεν μας ενημέρωσε κανένας.
1: Όχι, όχι, έχει λάθος.
0: Έτσι μας είπε. Γι' αυτό θέλω και τη δική σας απάντηση.
1: Ήταν ο ιδιαίτερο ο κ. Γαλιτσάτος, γιατί ήταν και περιφερειακός σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Ήταν ενημερωμένος από
0: τον ίδιο. Το τι γενέστε, δηλαδή, τι θα γίνει.
1: Από τον ίδιο τον περιφερειάρχη για όλες τις κινήσεις που κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ο κύριος περιφερειάρχης τον κάλεσε όταν πήγαμε στον.
0: Πήγατε πάνω, ναι.
1: Όταν πήγαμε στον Υπουργό Εσωτερικών για να κουβεντιάσουμε το θέμα, τον κάλεσε να είναι και αυτός παρόν. Και δεν ήρθε.
0: Μάλιστα. Άρα εντάξει, άρα ξεκαθαρίστηκε και αυτό, για να μην ακούγονται δύο απόψεις διαφορετικές.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι την κατάσταση που ο κ. Γαλιτσάτος έχει στριμωχθεί. Εντάξει, είναι και αυτός μέσα στα πλαίσια ότι ξέρεις, να δούμε πώς θα τον αναστήσουμε το ίδρυμα, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Να δούμε, δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: πεθαμένα ιδρύματα δεν ανασταίνονται.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Το θέμα είναι
1: να δούμε
0: ενέργεια,
1: πρέπει
0: να δούμε
1: να
0: ζωή.
1: Μπορούμε να δίνουμε λύσεις.
0: Να δούμε ζωή, κύριε Κουρή.
1: Πεθαμένα
0: ιδρύματα
1: δεν ανασταίνονται.
0: Να δούμε πάνω, να δούμε
1: και εγώ όλους όσους είχαμε στο Συμβούλιο κλπ. Μπορώ να πω και το λέω ότι είναι άξιοι. Ήταν άξιοι, αλλά ναι, δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα
1: έτσι
0: κάτω
1: που ήταν φτιαγμένο το καταστατικό από το 2005,
0: ναι,
1: κάτι που είχα διαφωνήσει τότε και με τον Λευκαδίτη. Που
0: το ξέρω, το θυμάμαι. Τα κάτωπτρα του ΕΝΟ θα παραμείνουν ως έχουν, δεν θα βγουνε.
1: Όχι, δεν θα πειραχτεί τίποτα.
0: Θα μείνει ιστορικό, έτσι. Ναι, κατάλαβα.
1: Θα μείνει ιστορικό, λοιπόν, δεν θα πειραχτεί τίποτα.
0: Δεύτερη...
1: Όχι μόνο δεν θα πειραχτεί, αλλά θα κάνουμε τώρα, θα παρουσιάσω και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στο 2027 στην αρχή πώς θα γίνει και πώς θα διαχειριστούμε
0: πώς θα γίνει η εργασία.
1: Είναι εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κολονιάς και Ιθάκης.
0: Μπορούν να γίνονται και μαθήματα μέσα στο κτίριο και τα λοιπά.
1: Θα δούμε. Είναι διαχείριση, να
0: έτσι
1: δούμε πώς θα το διαχειρίσουμε. Μπορεί να έρχονται και ξένοι από ξένα πανεπιστήμια, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όλα θα τα
0: το σανατόριο είδατε πως κατάτησε.
1: Και θα χρησιμοποιήσουμε και όλα τα μέλη που ήταν,
0: ναι,
1: στο Συμβούλιο.
0: Το σανατόριο είδατε πως κατάτησε, κύριε Κουρή, σας έστειλε μια φωτογραφία.
1: Ιδιαίτερα τον κύριο Γαλτσά, το περιφερειακό τον είχε.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Για όλες τις κινήσεις που θα κάνουμε. Εντάξει, μέχρι το τελευταίο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η τελευταία μας προσπάθεια. Δεν
0: έχω
1: καμία κίνηση.
0: Να δούμε από εδώ και πέρα πως θα πάμε. Το σανατόριο είδατε πως κατάτησε. Σας έστειλα φωτογραφίες. Είναι κρίμα δηλαδή. Ως και τα μάρμαρα τα έχουν ξεκολλήσει και τα έχουν σπάσει.
1: Αυτό
0: είναι βανδαλισμός δηλαδή. Είναι κάτι, τι να πω τώρα.
1: Αυτό μεταβιβάστηκε από τον ΕΟΜ.
0: Γιατί το δώσατε στο Δήμο?
1: Δεν το έδωσα εγώ.
0: Ποιος το έδωσε?
1: Δεν το έδωσα εγώ. Το έδωσε ο ΕΟΤ.
0: Ναι, ο Δήμος όμως από τη στιγμή που δεν το διαχειρίζεται, δεν πρέπει κάπου να πάει να διαχειριστεί σωστά.
1: Ο Δήμος πρέπει να το διαχειριστεί. Είναι
0: δεν
1: ένα...
0: το διαχειρίζεται όμως όταν βλέπουμε αυτή την εγκατάλειψη. Τις πόρτες έχουν πάρει, το ξέρετε, και έχουν βάλει ξύλα. Οι πόρτες, τα παράθυρα, τα μάρμαρα, δηλαδή έλεος.
1: Το
0: έχουν αδειάσει εντελώς, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα.
1: Λυπάμαι γι' αυτό.
0: Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Το 2014 το είχε η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς.
0: Δούλευε
1: με... Τότε είχα βγάλει 150.000 και του είχα αλλάξει κεραμίδια, του είχα αλλάξει πλακάκια,
0: του είχα
1: αλλάξει
0: μου τα είχατε πει, το ξέρω.
1: Τα είχα βάλει η Ρόκο και είχα φτιάξει...
0: Πρώτα το σοφάτισμα που δεν ήταν το σωστό και έσκαγε συνέχεια.
1: Και λειτουργούσε. Μέχρι το 2014 έβαζα πετρέλαιο, έβαζα...
0: Τα πάντα.
1: Πήγαινε ο φορέας Εθνικού Δρυμού του ΕΝΟ επάνω και το άνοιγε και το... Κάναμε ημερίδες, κάναμε τα πάντα.
0: Τα πάντα, το ξέρω.
1: Πέρα το πήρε ο Δήμος από το 2000.
0: Και έγινε αυτό το χάλι που έγινε. Πολύ ωραία.
1: Ας το δούμε, εγώ είμαι διατεθειμένος.
0: Κοιτάξτε το και αυτό, είναι κρίμα δηλαδή.
1: Ό,τι προσπάθεια θέλουν να στηρίξει και ο Περιφερειάρχης να στηρίξουμε αυτό το...
0: Ναι, αλλά άμα δεν μπορούν να το διαχειριστούν, ας το δώσουν, κύριε Κουρή.
1: Ας το πούνε, ας το αποφασίσει το Περιφερειακό.
0: Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει πολλές δυνατότητες και αυτό, έτσι, μαζί με τον Εύδοξο κάτω. Είπε επίσης ο κ. Γαλιατσάτος ότι ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά και ο κόμβος, ο περιβόητος κόμβος στον οποίο έχετε παρέμβει και δυστυχώς δεν εισακούγεται αυτά που κάνετε και έχει καταντήσει μη ασφαλής και επικίνδυνος με το πάρκινγκ που έχει γίνει από τα εγκαιζόμενα αυτοκίνητα και ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά. Αυτά τα δύο λέει ότι έχουν σταματήσει. Τι απαντάτε για αυτά?
1: Δεν έχει σταματήσει τίποτα. Εγώ τουλάχιστον ακούστε να σας πω. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για την είσοδο του
0: αεροδρομίου
1: της Κεφαλονιάς. και έχει δίκιο να φωνάζει από τη μια πλευρά. Δεν έχει δίκιο όμως, γιατί ήταν περιφερειάρχης 5 χρόνια και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό.
0: Θυμάστε ήταν... τον κύριο Μουσκόπουλο που έκανε και... παρέμβαση.
1: Και πέρναγε και πέρναγε και περνάει και κάθε μέρα από εκεί.
0: Μα γι' αυτό είπε, επειδή περνάω κάθε μέρα.
1: Ναι, σαν περιφερειάρχης πέρναγε και 5 χρόνια. Όμως, ναι. Ακούστε να σας πω.
0: Και έχει γίνει και ο περιμετρικός τώρα επικίνδυνος.
1: Όμως. Εγώ θέλω να είμαι... εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Εγώ τους σέβομαι όλους. Φωνάζουνε, δεν φωνάζουνε, με βρίζουνε, δεν με βρίζουνε. Εγώ μόλις ήρθα, έβαλα 125.000 όσα μου ζήτησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για να ξαναγίνει ο έλεγχος της απαλωτρίωσης. Γιατί δεν υπήρχε, υπήρχε μια διχογνωμία και δικαστικές αποφάσεις αλληλοκριόμενες για το θέμα της απαλωτρίωσης του δρόμου. Έτσι, ήδη έχω βάλει 125.000, έχω προχωρήσει το θέμα. Συγγνώμη, και θα βγει σε δημοπρασία για να βρούμε την τη σωστή απαλωτρίωση, να μην πειράξουμε κανέναν δεξιά-αριστερά, να πάρουμε αυτό που ανήκει στο δρόμο τα 15 μέτρα και να προχωρήσουμε στην επισκευή του δρόμου. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Ναι, αλλά είπα ότι δύο
1: λεπτά
0: σταματάμε
1: δύο λεπτά,
0: αυτό που λέτε.
1: Τελειώσω.
0: Όχι, ναι, δεν θα σας αφήσω, αλλά είπε δύο από τους ιδιοκτήτες δεν αφήνουν να γίνει απαλωτρίωση. Αυτό είπε. Και εκεί έχει σταματήσει όλη η ιστορία.
1: Ναι. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα σε καινούρια που δεν θα μπορεί να πει κανένας από τους ιδιοκτήτες μα και μου. Θα προχωρήσουμε στη διαχείριση του μισού, γιατί το μισό κομμάτι που στρίβει προς την πόρτα του δρομίου είναι το θέμα. Ναι. Δεν θα προχωρήσουμε να το δούμε. Επίσης, έχω συνεργαστεί πολλές φορές με την αστυνομία, την έχω ειδοποιήσει για να γράψει όσους είναι στο απελωτριωμένο κομμάτι. Έτσι. Και θα βάλω και σήματα για να μην παρκάρουν. Έτσι. Άρα θα πρέπει και θα ειδοποιήσω όλους τους παροδίους που έχουν τα νοικιαζόν αυτοκίνητα να μην παρκάρουν στο δρόμο και στο απελωτριωμένο. Και θα καθαρίζεται και θα περιποιείται από εδώ και πέρα. Τώρα, ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, από τον κύριο Γαλτσάτο, το 17. Δεν είχε γίνει τίποτα μέχρι το 19. Ήταν ο κύριος Γαλτσάτος.
0: Ο λόγος ποιος?
1: Ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά.
0: Ναι, λέω, ποιος ήταν ο λόγος που δεν προχώρησε?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε, εντάξει. Ας το δουν εκείνοι που...
0: Υπήρχε χρηματοδότηση, μήπως δεν υπήρχε χρηματοδότηση?
1: Η χρηματοδότηση ήταν από το ΕΣΠΑ. Το χρηματοδότησε, εγώ πάντα το λέω. Το χρηματοδότησε, του είχα καταθέσει το σχέδιο, είχε κάνει όλες τις εργασίες. Το χρηματοδότησε το έργο, δεν προχώρησε. Ο κύριος επί εποχής Κράτσα δεν προχώρησε καθόλου το έργο. Προκηρύχθηκε. Δεν προχώρησε καθόλου. Όταν ήρθα εγώ, ήδη έχω φτάσει στο σημείο να έχω την τελική μελέτη. Έχω περάσει τη σχολεία των περιβαλλοντικών όρων και προχωράμε στα τέχνη δημοπράτησης για να προχωρήσουμε το έργο. Το έργο το 2027 θα έχει εργολάβο. Θα γίνει. Τέλος.
0: Μου το έχετε πει πολλές φορές.
1: Επίσης, συνεννοούμαστε με το Δήμο Αργοστολίου και παραλαμβάνουμε τη μελέτη του νότιου κλάδου του Αργοστολίου. Κόμβος, πρώτος κόμβος Κρανιάς με
0: αστυνομία Κρανιά, λέτε, έτσι.
1: Περιφερειακό αργοστολίου στο θέμα της εκεί στην αστυνομία.
0: Γιατί για να δεν προχωράει αυτό, μου το λέτε συνέχεια, αλλά δεν προχωράει.
1: Εμείς θα το χρηματοδοτήσουμε. Περιμένουμε να μας καταθέσει ο Δήμος τη μελέτη.
0: Γιατί δεν καταθέτει τη μελέτη, γιατί
1: το καταθέτει? Μόλις μας καταθέσει ο Δήμος τη μελέτη και την πάρουμε, θα το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά μου το λέτε τρία χρόνια αυτό, κύριε Κουρδίνο.
1: Δεν σας το λέω τρία χρόνια, σας το λέω πέντε μήνες που έχει πει ο Περιφερειάρχης ότι αυτό το κομμάτι θα το χρηματοδοτήσουμε. Δεν σας το
0: και
1: λέω,
0: ο Δήμαρχος τι λέει?
1: Περιμένουμε να μας δώσει τη μελέτη πλήρη και με τις ειδοποιήσεις για να προχωρήσουμε.
0: Αν δεν τη δώσει τη μελέτη, τι θα κάνει, θα παραμείνει έτσι?
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα,
1: επίσης ο κόμβος του Αργοστολίου περιμένουμε τα περιβεντολογικά, πιστεύουμε θα τα έχουμε μέσα στον Οκτώβρη, είναι ήδη χρηματοδοτημένος από την περιφέρεια και θα προχωρήσει και αυτό.
0: Και το απέναντι κομμάτι που μου έχετε πει
1: είναι αυτό που
0: το ο κόμβος Πετρία.
1: Που είναι μπροστά, όχι του Πετρία, σας είπα
0: το κόμβος, ναι, λέω, είναι μπροστά από το του Μιλωτού
1: Πετρία. Το κόμβο του Πετρία είναι, έχουμε έτοιμη την προμελέτη, περιμένουμε τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. Για να κάνουμε τη μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει και τις δύο γέφυρες της Αγίας Βαρβάρας.
0: Μάλιστα. Με τα φώτα αποκαταστάθηκαν?
1: Τα φώτα θα αποκατασταθούν την επόμενη εβδομάδα. Ήδη έχω εργολάβο που θα αλλάξει όλες τις λάμπες για να προχωρήσουν.
0: Να μπουν ελέγχοι, έτσι.
1: δεν θα μπουν LED αυτή τη στιγμή, θα αλλάξουμε τις λάμπες. Mm. Έχουμε μία εργολαβία που θα τη βγάλουμε 411.000 εντός του Οκτωβρίου, πιστεύω μέχρι τις 15 να βγει. Mm. Να πάρουν, είναι θέμα οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνει όλα τα φώτα όλων των κόμβων που έχουμε για να γίνουν αλλαγές. Επίσης, εξασφαλίσαμε άλλα 300 φώτα, αυτά τα LED,
0: τελειακά,
1: τα φωτοβολταϊκά, για να βάλουμε στους δρόμους που όπως είναι στο Λιξούρι, είσοδος του Λιξουρίου, όπως είναι η Σάμη την οποία την ηλεκτροφωτίσαμε προχθές, όπως είναι ο Πόρος, όπως είναι η Γεφημία, να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Ναι. Και να φωτίσουμε και όλες τις αδιασταυρώσεις.
0: Κάνουμε
1: ό,τι μπορούμε.
0: Μου είπανε το εξής, όταν θα γίνει, γιατί εντάξει μπορεί να μην είμαστε εμείς, θα είναι η επόμενη γενιά, ο δρόμος Αργοστόλη Πόρο, αυτά τα φώτα που έχουν τοποθετηθεί θα εμποδίσουν στην διαπλάτηση του δρόμου ή είναι υπολογισμένα?
1: Όχι, δεν μας πειράζουν. Αυτά τα φώτα είναι με
0: όταν βάση, γίνει, γιατί δεν έχουμε
1: όταν, αν γίνει. Ναι. Αν γίνει, εμείς τον φωτίσαμε.
0: Άμα φτιάξουν τα 60 γεφύρια πρώτα, βλέπουμε.
1: Και εμείς προσπαθούμε, δεν τον έχουμε εγκαταλείψει το δρόμο. Είδατε ότι και πέρυσι τον διαγραμμίσαμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και στην καινούργια εργολαβία που έχουμε για την οδική ασφάλεια, θα επέβουμε σε ορισμένα κομμάτια αυτού του δρόμου. Και βάλαμε
0: εκεί
1: και
0: στα Αργίνια, εκείνο το σπίτι που είναι μέσα στη μέση του δρόμου, η αυλή του,
1: βάλαμε,
0: δεν μπορούμε να το
1: βάλαμε
0: να κάνουμε κάτι. Και όλα τα.
1: Αυτό το σπίτι δεν είναι στα Αργίνια, είναι στα Τσουπάδες.
0: Ναι, στα Τσουπάδες και λέω Αργίνια.
1: Δεν είναι, οι απαλωτρίες είναι από την κάτω μεριά.
0: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα άλογα, τα περιβόητα. Μου είπανε ότι 20 είναι σε εγκυμοσύνη. Είναι 120, είναι άλλα 20, 140. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Εντός των ημερών θα
0: έχω. Τι κάνουμε εδώ σε αυτό το θέμα?
1: Ακούστε να σας πω. Εντός των ημερών θα έχω. Εγώ έχω σχέδιο για να τα μαζέψουμε. Έχω τη χρηματοδότηση που την έχω βάλει από το 2024. Υπάρχει κενό νόμου, δεν μπορώ να επέμβω, διότι ναι. Είδατε πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις έπεσαν απάνω.
0: Έρχεται, λέει, από τον Ιμητό μια οργάνωση. Ναι.
1: Είναι η Help Horse, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι σε όλες αυτές τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται. Εμείς θέλουμε να διαχειριστούμε τα άλογα.
0: Υπάρχει και ιδιοκτήτης που δίνει οικόπεδο, νομίζω, το μάθατε.
1: Δεν θέλουμε, αλλά πρέπει όλες οι κινήσεις που θα κάνουμε να είναι νόμιμες. Αν δεν έχουμε τη νομιμότητα, δεν μπορούμε να κινηθούμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω.
1: Θέλουμε να πάρουμε έναν ειδικό που να ξέρει από άλογα. Εγώ δεν ξέρω από άλογα.
0: Ο Ιμητός θα σας βοηθήσει πάντως.
1: Ο Ιμητός θα μας βοηθήσει. Όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχω εγώ επαφή μαζί τους θα μας βοηθήσουν.
0: Η κυρία Κατσούνη, πώς θα έθρεφε τα άλογα του ΕΝΟ
1: παλιότερα? Θα έχω μία συνάντηση με το Δήμαρχο. Για να δούμε πώς μπορούμε οι δύο φορείς να συνεργαστούμε για αυτό το θέμα και θα
0: ακινήσουμε. Καταλαβαίνω. Η κυρία Κατσούνη παλιά πώς τα είχε τα άλογα, κύριε Κουρή?
1: Δεν τα είχε τα άλογα, κυρία Κατσούνη.
0: Ναι, τους πήγαινε και τροφή, σαν σύλλογο.
1: Εντάξει, και
0: ήταν σαν σύλλογος.
1: Και ο Δήμος τότε,
0: βοηθούσε,
1: και ο Δήμος Ελιού Πρόνων, πήγαινε τροφή πάνω στο βουνό. Κατέβηκαν τα άλογα.
0: Και είναι ανεξάρτητα όμως τα άλογα του ΕΝΟ από αυτά τα άλογα, έτσι?
1: Όχι,
0: έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω. Υπάρχουν. Είναι τα ίδια?
1: Είναι,
0: τα ίδια.
1: Κατεβήκανε 12 άλογα το 2020 και τώρα έχουν γίνει 120.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί ταΐζανε, τα ποτίζανε και μείνανε τα άλογα κάτω.
0: Είναι, βρήκανε τροφή, καταλαβαίνω.
1: Και πέρα καταλαβαίνω.
0: Τώρα με τα έργα του Ιαννού υπόθηκε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και ήδη,
1: δεν
0: και
1: έχει
0: κυρία
1: γίνει τίποτα
0: Παλού,
1: για τα έργα του Ιαννού, κύριε Βούτο. Δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο τις μελέτες εμείς διαχειριστήκαμε.
0: Μα ο βουλευτής τι κάνει, κύριε Κουρή? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να παρέμβει ο βουλευτής στο Υπουργείο πάνω στο σπίτι, κάνετε?
1: Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν έκανε τίποτα επί 3,5 χρόνια. Τα πήραν τα χρήματα και τα δώσαν στους Δήμους για άσφαλτο επί
0: ασφάλτου. Ναι, τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Μόνο ο Δήμος Άμις έκαμε το έργο του Μύρτου.
0: Τα ξέρω.
1: Σας είπα ότι και το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε εκκρεμότητα τα έργα του Ιαννού. Εμείς θα φτιάξουμε όμως με δικά μας χρήματα, 1.000.000 στοιχίζουν αυτή τη στιγμή, τις παρεμβάσεις του δρόμου συγγνώμη, από Χάρακα μέχρι Άσο. Αυτές τις 6-7 παρεμβάσεις, 1.000.000 στοιχίζουν επισκευή τους. Θα βάλουμε από τα 5 εκατομμύρια που έχουμε τις
0: ουσίες, κρεμασμένα τα...
1: 1 εκατομμύριο για την περιοχή που είναι κρεμασμένα στις μπάρες.
0: Μάλιστα.
1: Τα βάλουμε να τα φτιάξουμε, να τα ελαφροποιήσουμε με σύμφωνα με τις μελέτες που έχει γίνει, για να μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2021.
0: Δρόμος Άμμη, Αιγαίο Φθινία, τι γίνεται με αυτό που απεντάχθηκε?
1: Ακούστε να σας πω. Είχε χρηματοδοτηθεί από την περιφερειακή αρχή Γαλιατσάτου. Δεν έγινε τίποτα. Τότε χρηματοδοτήθηκε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Γιατί ήθελε τα περιβαλλοντολογικά. Έγινε ο Ιαννός, ήθελε επιπλέον περιβαλλοντολογικά, δεν ασχολήθηκε κανένας. Τα χρήματα το 23 φύγανε. Τα πήρανε πίσω και εντάξει, τα πήρανε. Ήδη έχω βγάλει 140.000. Έχουμε την, για να κάνουμε την, έχουμε κάνει το σχέδιο. Θα το βγάλουμε σε προκήρυξη εντός των ημερών, για να το αναλάβει κάποιος να μας κάνει τα περιβαλλοντολογικά του δρόμου. Γι' αυτό το έχουμε φροντίσει.
0: Δεν θα περάσει από αυτό μετά αποχέτευση, ίδρυψη και τα υπόλοιπα, τα οποία
1: γι' αυτό
0: είναι...
1: το έχουμε εδώ.
0: Αν θέλετε να τα περάσει αυτά για να είναι έτοιμο.
1: Θα είμαστε σε συνεργασία με τον...
0: με το Δήμο.
1: Θα είμαστε σε συνεργασία με τον Δήμο για να μην...
0: για να μην σκάβουμε ξανά. Έτσι, έτσι λογικό είναι. Και το βασικότερο τώρα, θα λέγεστε αντιπεριφερειάρχης του Οδυσσέα. Έτσι και να γελάσουμε λίγο, πραγματικά
1: θα
0: δηλαδή.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Είναι εξωφρενών ο Δήμαρχος πάντως, σας το λέω.
1: Να σας πω. Το 2005, κάπου κάναμε το πρώτο Ιντερεκ της σχέσης Ιταλίας με Ελλάδα, είχαμε πάει στη Ματέρα, στον Τάραντα. Το σχέδιο του Τάραντα ήταν ο κατάπλους του Οδυσσέα τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι παγκόσμιο όνομα.
0: Πώς ξεκίνησε ο Οδυσσέας, ναι.
1: Ακούστε να σας πω. Ο Οδυσσέας ανήκει στην Ιθάκη του. Και η Ιθάκη είναι η Ιθάκη. Τώρα, ό,τι χρησιμοποιείται ο Οδυσσέας ή η Ιθάκη, εντάξει, ο ένας λέει ότι ο Οδυσσέας έμενε στην Κεφαλονιά. Ο άλλος λέει ότι ο Οδυσσέας έμενε στο Λιξούριο. Ο άλλος λέει ότι
0: στον Πόρο.
1: Στον Πόρο. Ο άλλος λέει ότι ο Οδυσσέας έμενε στη Λευκάδα. Κοιτάτε, ο Όμηρος λέει ότι ο Οδυσσέας ήταν από την Ιθάκη. Εντάξει. Εκεί θα μείνουμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ότι γκρινιάζουμε και φωνάζουμε και λοιπά. Εντάξει,
0: ναι,
1: το
0: όνομα τα είναι παρήγγειλε ο κύριος Περιφερειάρχης τα έντυπα.
1: Το όνομα είναι παγκόσμιο.
0: Με τα έντυπα τι θα γίνει τώρα?
1: Το όνομα είναι παγκόσμιο. Ο Περιφερειάρχης θα αποφασίσει.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, η tour operator σε συνεννόηση που ήρθα μου είπαν στη World Travel Market που θα πάμε. Το λέμε Ιόνια Island, τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα πώς θα λέγονται Ιόνια, Οδύσσια Island?
1: Εκεί θα μείνουνε, στο Ιόνιαν Island, εντάξει.
0: Θα παραμείνει έτσι ή θα είναι Ιόνια, Οδύσσια Island? Για τη βάση του εντύπου έτσι λέει.
1: Ακούστε να σας πω, την τουριστική προβολή και τον τουρισμό τον έχει περιφερειάρχης.
0: Καταλαβαίνω. Και άλλο ένα παράπονο που υπόθηκε, ότι η Λευκάδα και η Κεφαλονιά στο φεστιβάλ των φιλαρμονικών δεν συμμετείχε, δεν καλέστηκε, τι έγινε?
1: Δεν στείλε κανένα φιλαρμονική. Ρωτήστε τις φιλαρμονικές γιατί δεν πήγανε. Αν υπάρχουν οι φιλαρμονικές, γιατί δεν πήγανε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καλέστηκαν. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Πάρτε τις φιλαρμονικές που
0: θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω απλώς.
1: Και πήγανε από τη Ζάκη το 3.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί δεν πήγε το Λιξούρι, είπαμε, που μπορούσε να πάει?
0: Γιατί έχει φιλαρμονική. Και το Λιξούρι έχει και το Αργοστόλι έχει.
1: Εντάξει, γιατί δεν πήγανε.
0: Κατά τα άλλα λέμε ότι είμαστε ιστορικοί των φιλαρμονικών.
1: Έτσι. Πάρτε τους.
0: Εντάξει.
1: Δεν λέω τίποτα σε αυτό.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κουρίνη. Έχετε κάτι της τελευταίας είδησης να βγάλουμε και την είδηση?
1: Η είδηση, να σας πω, δεν είναι θέμα. Όλα είναι σε αυτή την
0: σε
1: κατηγορία.
0: Προγραμματισμό.
1: Στον προγραμματισμό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Καταλαβαίνετε ότι βρεθήκαμε εμείς σε μια κατάσταση, όπως ξέρετε,
0: ναι.
1: Εμπόλεμο,
0: πάρα εμπόλεμης κατάστασης, ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάρα πολύ δύσκολη για την περιφέρεια, με απεντάξεις έργων, με απεντάξεις μελετών, με οτιδήποτε...
0: Με το μουσείο τι γίνεται?

0: όλες τις διαδικασίες. Έχουμε την εταιρεία που θα το διαχειριστεί. Έχουμε ήδη βγάλει τα χρήματα στην εταιρεία που θα το διαχειριστεί τον Εύδημο. Περιμένουμε από το ΙΝΕΔΙΒΗΝ να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσουμε. Ήδη η χρηματοδότηση υπάρχει για κοινωνική κατοικία, για φοιτητική εστία και για γιατρούς και για εκπαιδευτικούς. Περιμένουμε από το ΙΝΕΔΙΒΗΝ. Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια προς το ΙΝΕΔΙΒΗΝ. Ακόμα και το κύριο Κυριανάκη έβαλα για να έρθει σε επαφή και να προχωρήσουμε την προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσει. Επίσης, εντός των ημερών υπογράφεται και η προγραμματική σύμβαση για το δρόμο της Άτρου. Επιτέλους.
1: Ο δρόμος Άτρου, άντε μπράβο. Αυτό είναι είδηση. Αυτό είναι είδηση, πραγματικά δηλαδή. Αυτό το κομμάτι έχει καταδέσει.
0: Πήρε ο ιδιαίτερος του Υπουργού και μου είπε ότι θα το υπογράψει ο Υπουργός. Ήταν από τον τέταρτο μήνα στον Υπουργό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Η προγραμματική σύμβαση.
1: Πια την Άτρο, τι λέμε τώρα, προς Θεού δηλαδή. Μου είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι σε 3 χρόνια θα φτιάξει φοιτητική εστία. Αυτό θα συμβάλλει και με το δικό σας το κομμάτι ή
0: γιατί
1: μετά θα το δίνετε σε άλλους φορείς?
0: Εμείς θέλουμε φοιτητές στην Κεφαλονιά για να τους μπορούμε τους απόρους τουλάχιστον να τους φιλοξενούμε.
1: Μόνο που το πρόβλημα το 2030 μου είπε από τις στατιστικές θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές λόγω υπογεννητικότητας. Άλλο ανησυχητικό κομμάτι γι' αυτό κύριε Κουρή μου. Άλλο θέμα αυτό.
0: Πανελλήνιο το
1: ξέρω, είναι πανελλήνιο. Το θέμα είναι τα εργατικά δεν μπορούμε να τα πάρουμε, να τα ωφεληθούμε και αυτά να τα ανακαινήσουμε και να τα δώσουμε εκεί που πρέπει, που δίνουμε.
0: Ένα-ένα. Μην μπλέκουμε με πολλά γιατί δεν κάνουμε τίποτα.
1: Τα λέω στο Σωτήρη τον Κουρί, γιατί ξέρω ότι ο Σωτήρης ο Κουρίς αγαπάει.
0: Να κάνουμε τη φοιτητική εστία στη Λάση, ναι. Να τελειώσουμε
1: που παλεύετε πόσα χρόνια, πέστε για να τα ακούσει ο κόσμος.
0: Εγώ είμαι από το 11, από το 11 το έχω πάρει.
1: Μπράβο,
0: για να το κάνουμε.
1: Από το 11 και έχουμε 26.
0: Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένα.
1: Ελλάς το μεγαλείο.
0: Τώρα βρήκαμε και τη χρηματοδότηση.
1: Υγεία και χαρά και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: καλά. Καλημέρα.

Το φθόνει η υπογεννητικότητα. Ακούστε και το άλλο. Καταστροφή για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Ενίκεια φωτιά για τους φοιτητές έως 635 ευρώ το μήνα. Στην Αττική 550, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συν 5,3%, οι τιμές σε όλη τη χώρα. Εκατοντάδες επιτυχόντες δεν έχουν εγγραφεί λόγω του κόστους της στέγασης. Κατά τα άλλα όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά, όλα ανθυρά.

0: τώρα στην Αθήνα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη, και φυσικά από την κίνηση των πολιτών για το θέμα το ΦΑΝΣ. Ήταν στη Βουλή, έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες και θέλω να μάθουμε τι μέλη γενέστε μέχρι τώρα, αν έχουμε ευχάριστα για το θέμα αυτό. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό που εξήγηλε προηγουμένως για πρόστιμα στα ΦΑΝΣ όταν θα βάζουν κάποια ποσά τα οποία δεν είναι στα συμφωνηθέντα και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Μαρκάτε.
1: Καλημέρα Σάκη μου. Οι πιέσεις αρχίζουν και παίρνουν αποτελέσματα, μικρά αποτελέσματα, παίρνουν αποτελέσματα όμως, ναι. Εντάξει.
0: Για πες μας, είναι ευχάριστα τα πράγματα, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε.
1: Είμαστε καθοδόν τις 2 και 4 σήμερα στη συνάντηση με το ΠΑΣΟΚ, με την ολοκληρωτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Πάμε εκεί να συζητήσουμε. Εχθές πήγαμε σε όλα τα κόμματα. Έλειπε η ανεξάρτητη που είχαμε πάρει την άλλη φορά και το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Στο ΚΚΕ πήγαμε δεύτερη φορά γιατί είχαμε καταθέσει την πρόταση για εξαρτητικής επιτροπής που χρειάζεται 60. Υπάρχει όμως και το σχέδιο με 10 βουλευτές που μπορεί να γίνει 2 φορές σε μια κυβουλευτική περίοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν χρήσιμο από την κυβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ αυτό το σενάριο. Όμως εντάξει, συμφωνήσαμε.
0: Μιλήσατε με τον κύριο Καθανασόπουλο, ο οποίος είναι και.
1: Τον κύριο Καθανασόπουλο.
0: Είναι και γνώσης των πραγμάτων στην Κεφαλονιά, γιατί έρχεται πολλές φορές.
1: Έρχεται πολλές φορές, μπράβο. Ήξερε και το.
0: Ξέρει τα προβλήματα, τα έχουμε θέσει και εμείς οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό
1: ακριβώς. Ναι, το έχω ακούσει βέβαια και πολύ καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, έχουμε ΚΚΕ, έχουμε. Ποια άλλα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλαίσιο Ελευθερία. Ελληνική Λύση και Νίκη. Οι ανεξάρτητοι ετοιμάζονται να φτιάξουν δική τους ομάδα. Όπως και να έχει, θα περάσει με 60 βουλευτές και δεν χρειάζεται κανείς 10 που είχαμε στο μυαλό μας. Με 60, οπότε θα πάει στην Ολομέλεια Βουλή. Θα κατατεθεί η πρόταση που θα φτιάξει το, που μας είπε το κοινωνιστική ομάδα του ΚΚΕ σε 2-3 μέρες, θα την έχει έτοιμη, να επεξεργαστεί δηλαδή τη δική μας παιδί μου και
0: ναι,
1: να
0: γίνει νομική επεξεργασία. Νομική επεξεργασία.
1: Ναι, ναι, και συμφωνήσαν τα άλλα κόμματα να την στηρίξουν.
0: Μάλιστα. Βάσει δηλαδή τις επεξεργασίες που θα κάνει το ΚΚΕ, θα προχωρήσουν και τα άλλα κόμματα μαζί, ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατακολουθούν.
0: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσει αυτή την πορεία ή θα έχει δικιά του πρόταση.
1: Γι' αυτό πάμε σήμερα το μεσημέρι της 2:15 να δούμε αν συμφωνεί καταρχήν.
0: Ναι. Πάντως ερώτηση που έχω κάνει και ο κ. Ανδρουλάκης σε ερώτηση που το κάνουν δημοσιογράφοι, είπε ότι εμείς έχουμε καταθέσει, η μόνη που έχουμε καταθέσει πρόταση είμαστε εμείς και κανένα άλλο κόμμα. Αυτό είπε.
1: Όχι, εντάξει, αυτό που είπε, έχει καταθέσει την ΚΟΕΚ, που το ΚΟΕΚ έχει καταθέσει την Πλαίσια Εθνική, έχουν καταθέσει πολλά κόμματα. Το θέμα δεν είναι τα προγράμματα.
0: Πού εκόλεγε, κύριε Μαρκάντε, πού εκόλεγε το θέμα, πού εκόλεγε.
1: Το θέμα να γίνει πρώτα έλεγχος στα ΦΑΝΣ,
0: ναι,
1: και μετά να δούμε τα προγράμματα. Πρώτα να γίνει έλεγχος,
0: ναι,
1: να δούμε αν αυτά τα ΦΑΝΣ
0: είναι νόμιμα.
1: Και να υπάρχουν και μετά.
0: Ναι, ναι, αλλά πού δεν τα βρούμε που είναι στο εξωτερικό και δεν ξέρουμε σε ποια η έδρα τους που βρίσκεται.
1: Όλα τα έχουμε βρει. Στην πρόταση που έχουμε κάνει με 67 σελίδες που είναι κατατεθειμένη και μας είπαν όλοι ότι είναι σωστή, όλα τα κομμάτια μας το μοναδό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ότι είναι σωστή και μια επεξεργασία. Κοίταξε τώρα το
0: αυτή η παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα σας εξυπηρετεί.
1: Δεν την άκουσα από
0: σας την έστειλα, τώρα, σας την έστειλα.
1: Και από ένα συνάδελφο που μου το είπε.
0: Σας την έστειλα.
1: Και είναι πάλι στο πλαίσιο των πιέσεων που κάνουμε. Εντάξει. Ναι. Πάλι στο πλαίσιο των πιέσεων που κάνουμε.
0: Είναι ότι πρέπει να τηρούν τους όρους που έχουν υπογράψει. Οι δάλες θα τρώνε υπέρογκα πρόστιμα. Αυτό είπε.
1: Ναι. Αυτό κύριε Βούτο δεν είναι τίποτα απολύτως.
0: Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι είναι γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ασυδοσία, κύριε Μαρκάτε. Δεν μπορεί να παίρνω εγώ τηλέφωνο το ΦΑΝΣ και να μην σηκώνει το τηλέφωνο, μπράβο, να μπορούν, ναι, να κάνουν διακριτικά. Το ξέρετε το πολύ καλά αυτό, εσείς το έχετε ζήσει.
1: Το θέμα κύριε Βούτο είναι ότι δεν υπάρχουν όρια σε αυτού. Το να βάλεις κανόνες στο κεφάλαιο είναι κάτι τελείως αστείο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η τράπεζα, εγώ όταν πήρα το δάνειο, υπέγραψα με την τράπεζα. Και όταν υπέγραψα με την τράπεζα, δεν είχε το δικαίωμα να μεταφέρει το δάνειό μου σε ΦΑΝΣ. Έτσι, εδώ είναι η παρανομία.
1: Το παραχώρησε, δεν το πούλησε.
0: Μπράβο, δεν το
1: πούλησε. Έτσι. Το παραχώρησε.
0: Έτσι. Λοιπόν, την τιμή που το έδωσε, μπορούσα να το αγοράσω κι εγώ. Με τα λεφτά αυτά που το έδωσε. Όχι αυτή τη στιγμή που το φάση που είχε διπλασιάσει και τριπλασιάσει το ποσό αυτό και να μην μπορώ να κάνω ένα διακανονισμό.
1: Με τόχους και με δάνεια και με παραπάνω πολλά.
0: Χωρίς να μπορώ να κάνω διακανονισμό. Και το λένε οι δικηγόροι αυτό, δεν το λέω εγώ. Το ξέρω πολύ καλά. Και ο νόμος Κατσέλη δεν ωφελεί, λίγους ωφελεί. Τα 2,5 εκατομμύρια που είναι των ανθρώπων που έχουν το πρόβλημα με τα φας δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Όχι,
0: τώρα με την πρόταση αυτή που θα γίνει και θα περάσει στη Βουλή, τι θα ωφεληθεί ο πολίτης για να καταλάβει αυτό τον αγώνα που κάνετε.
1: Χρειαζόμαστε από τη στιγμή που θα φτάσουμε στη Βουλή και
0: κατατεθεί η πρόταση.
1: Θα κατατεθεί η πρόταση εκεί, θα πει το κάθε κόμμα και θα φέρει και τις προτάσεις του, το τι γίνεται εκεί μέσα στα πάει.
0: Μετά τις προτάσεις αυτές όταν ψηφιστεί θα μπορέσει να γίνει υλοποίηση.
1: Θέλουμε 120 για να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή.
0: 120 βουλευτές να ψηφίσουν. Και τώρα πόσοι έχουμε?
1: Με το Πασόκ μας βγαίνει 75 περίπου με τους ανεξάρτητες.
0: 75 έχουμε και θέλουμε και το Πασόκ.
1: Για το Πασόκ υπάρχουν και άλλοι ανεξάρτητες, σας είπα, δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι και ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Αυτός είναι μεγάλος στόχος για να φτάσουμε στο 120. Ναι. Εμείς πάμε βήμα-βήμα, πάμε να το πάμε στην ενέργεια πρώτα.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν πλησιάζεται.
1: Θα ξεσκεπαστούν πολλά πράγματα βέβαια, εντάξει.
0: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μαρκάτε, δεν πλησιάζεται?
1: Όχι, δεν πλησιάζεται.
0: Είναι υψηλών προδιαγραφών, μάλιστα.
1: Κατά περιόδους και προχθές κάποιος βουλευτής βγήκε και είπε ότι το θέμα με το φάση, γιατί αρχίζουν και αυτοί και το βλέπουν. Δηλαδή,
0: δεν καταλαβαίνω ότι εν ώψη εκλογών θα έχουν πολλή μείωση στο θέμα των ψήφων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τα 2,5 εκατομμύρια των Ελλήνων δεν τους ψηφίσουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Εκτός αν υπολογίζουν σε άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν ξέρουμε. Για να καταλάβω. Γιατί σήμερα αποκαλύφθηκε ότι και τα Γκάλοπ ήταν με παρεμβάσεις. Έτσι, και είναι μαϊμού. Για να καταλάβουμε, λέει, τι γίνεται. Εντάξει. Πιστεύω ότι το Πασόκ θα δεχτεί, έτσι, και αν δεχτεί το Πασόκ πάμε στους 120, που σημαίνει ότι προχωράει, πάμε και καλά.
1: Πάμε πολύ καλά, πάμε πολύ καλά.
0: Πότε θα το ξέρουμε αυτό τις αποφάσεις του Πασόκ?
1: Το μεσημέρι,
0: θα με πάρετε μετά μόλις τελειώσετε και σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Υπάρχει, να πούμε και αυτό, γιατί θα πάντα λέμε όλα, και μία πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ επεξεργασμένη. Η απορία μου σε αυτό είναι μονάχα γιατί αυτή η πρόταση κατατίθεται τώρα και δεν είχε καταθεί το 23. Το ΕΦΚΑ δηλαδή, τον οποίο είχε γίνει με το PSI, του είχαν κοπεί το λεφτά τότε, σημώσεις τι είχε γίνει. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επιστρεφούν τα λεφτά στο ΕΦΚΑ και να πάρει τα κόκκινα δάνεια το ΕΦΚΑ και μέσα από εκεί και μέσα από ένα μικρό τόκο να μπορεί να συντηρείται. Και να μην δοθούν σε αφάνες. Βέβαια, το θέμα είναι, ξαναλέω και πάλι, γιατί τόσο χρόνια δεν έγινε αυτό και καταστήθηκε τώρα αυτή η πρόταση.
0: Ναι,
1: που δεν είναι άσχημη πρόταση.
0: Έχουν κάνει και άλλη μία πρόταση το ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι καλή πρόταση.
0: Με το θέμα του ΦΠΑ, το υπερπλεώνασμα να επιστρέφεται ξανά πίσω στον πολίτη. Είναι και αυτό μια καλή πρόταση, θα δούμε.
1: Είναι και αυτό μια καλή πρόταση.
0: Περιμένουμε ευχάριστα νέα να μας πείτε από το Πασόκ, έτσι. Όταν τελειώσετε και ολοκληρώσετε τη συνάντησή σας, ενημερώστε με για να ενημερώσω και εγώ και τον κόσμο εδώ που πραγματικά ανησυχεί. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
1: Σε ευχαριστώ,
0: κύριε Μαρκάτε. Να είστε καλά.

0: ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Τουλάτο Σταύρο. Είναι ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ στη ΣΑΜΗ και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτε, εσάς και στο κρατές. Καλό μεσημέρι.
0: Θα πάμε πρώτα στην άφηξη των δύο βουλευτών να μας πείτε για την εκδήλωση που κάνετε και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα.
1: Βέβαια, όπως είχα πει και πριν λίγες μέρες που είχαμε μιλήσει, σας είπα ότι ετοιμάζουμε το επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολλές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις κυρίως που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν η Νομαρχιακή Επιτροπή της Κεφαλονιάς οργανώνει την άλλη Τετάρτη στις 7 και 5 8 του μήνα, οργανώνει κάποιες συναντήσεις και μια μεγάλη ομιλία που θα γίνει στην Κοριαλένιο στις 7 η ώρα την άλλη Τετάρτη, με τους βουλευτές μας, τον Μανώλη τον Χρυστοδουλάκη και την Κατερίνα Τεσφυριδάκη. Είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης και υπεύθυνος περιβάλλοντος, και η Κατερίνα Τεσφυριδάκη είναι βουλευτής Λασιθρίου και υπεύθυνη τουρισμού. Θα υπάρξει μια ημερίδα, μια συζήτηση με αυτούς τους δύο βουλευτές μας σε σχέση με το τουρισμό και το περιβάλλον. Και θα γίνει και συνάντηση με διάφορους φορείς, όπως είναι στην Πολεοδομία, όπως είναι με διάφορους τουρίστες του τουρισμού πριν την ομιλία μας την Τετάρτη. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εκδήλωση και θα την αγκαλιάσει ο κόσμος.
0: Είναι δύο σημαντικά κομμάτια τα οποία πραγματικά θέλουν ενημέρωση και υπάρχει και πρόβλημα, έτσι, και πρέπει να δούμε τι θέση έχει και το κάθε κόμμα από τη στιγμή που πάμε και σε περίοδο εκλογών, για να δεσμευτείτε κιόλας ακριβώς τι θα κάνετε σαν κόμμα και σαν ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε που λέτε να είναι κυβερνό κόμμα. Τώρα πώς το βλέπετε αυτό το θέμα της καμπάνιας που γίνεται, γιατί σήμερα είδαμε που αποκαλύφθηκαν τα Γκάλοπ ότι είναι με παρέμβαση, δηλαδή μπαίνει χεράκι μέσα στο Γκάλοπ. Αυτό ότι σας βγάζει τρίτο κόμμα και όχι δεύτερο δεν σας ανησυχεί?
1: Το μόνο που μας ανησυχεί, κύριε Βούτη, είναι τα προβλήματα της κοινωνίας και τίποτα άλλο. Δεν μας ανησυχούν ούτε τα Γκάλοπ, ναι, ούτε οι δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και εμείς...
0: Δεν επηρεάζουν, βλέπετε, την κοινωνία που συζητάτε με την κοινωνία, γιατί ξέρω ότι είσαστε άνθρωπος μέσα στην κοινωνία και συζητάτε. Δεν σας λένε ότι κάτι τους επηρεάζει με όλα αυτά που ακούνε? Ότι κάτι συμβαίνει δηλαδή, αυτό λέω.
1: Ότι πιο πολύ στεναχωρούν την κοινωνία, δεν ξέρω αν την επηρεάζουν. Στεναχωρούν διότι βλέπουν ότι πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: παίζουν παιχνιδάκια.
1: Ασχολούνται κυρίως με τις δημοσκοπήσεις, όποιες και αν είναι αυτές, ό,τι και παρουσιάζουν αυτές. Δηλαδή, αν δείτε την πολιτική θεματολογία των εκπομπών, επικεντρώνουν τις δημοσκοπήσεις και όχι στα προβλήματα της κοινωνίας. Τα προβλήματα της κοινωνίας ποια είναι σήμερα, κύριε Βούτε, τα γνωρίζουμε όλοι γιατί τα αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι το πρόβλημα των καυσίμων, είναι το πρόβλημα των τραπεζών, είναι το πρόβλημα της στέγασης, είναι το πρόβλημα της υπογενετικότητας. Αυτά είναι τα προβλήματα του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς, κύριε Βούτε, επειδή δεν ασχολούμαστε με τις δημοσκοπήσεις, έτσι κάνουμε εκδηλώσεις ανά όλη την Ελλάδα, έτσι και εδώ στην Κεφαλονιά, έχουμε μια ενεργή νομαρχιακή επιτροπή και κάνουμε μια εκδήλωση στην οποία θα στοιχειολογήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και το περιβάλλον. Και σε συνδυασμό με αυτόν τον δύο, κύριε Βούτο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, να τονίσουμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Και βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Και αυτό αφορά και τον τουρισμό, κύριε Βούτο, διότι εάν ρωτήσετε, τώρα μιλάτε συνεχώς και δίνετε συνεντεύξεις και δίνουν συνεντεύξεις άνθρωποι οι οποίοι είναι στον τουρισμό, ενός ξενοδόχων. Βλέπετε ότι το θέμα της κάτερα της ενέργειας απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία.
0: Και όχι μόνο.
1: Σαφώς. Και όχι μόνο. Εμείς θα πούμε.
0: Είμαστε σε μια περίοδο πολέμου. Είμαστε σε μια περίοδο εντάσσεων με την Τουρκία. Είμαστε σε μια περίοδο εσχροκέρδειας. Είμαστε σε μια περίοδο αυξήσεων των τιμών χωρίς έλεγχο. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι τουρισμός του σούπερ μάρκετ, έτσι. Τον έχουμε ονομάσει έτσι γιατί βλέπουμε ότι πάνε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν και μαγειρεύουν μέσα στα εγκαιζόμενα δωμάτια. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι άνθρωποι που έχουν τα εγκαιζόμενα δωμάτια και βλέπουν τα εστιατόρια και τα υπόλοιπα που δεν δουλεύουν. Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
1: Κύριε Βούτο,
0: δεν έχει λεφτά να χαλάσει να βγει έξω ο τουρίστας. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και μην βγάζουμε δελτία τύπου να λέμε ότι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Και δεν μπορούμε να βγάζουμε τώρα έντυπο που βγάζει η περιφέρεια και ονομάζει τα Ιόνια νησιά του Οδυσσέα. Προηγουμένως είχατε τον κύριο Κουρνή και το είπα. Και λέει απόφαση περιφερειάρχη. Τι πάει να πει απόφαση περιφερειάρχη όταν οι tour operators λένε εμείς στη World Travel Market στην Αγγλία πουλάμε την Κεφαλονιά και τα Ιόνια νησιά, Ιόνια Island και όχι Ιόνια Οδυσσέη Island. Έχει μεγάλη διαφορά. Εκεί θα τους μπερδεύουν γιατί ξέρουν ότι ο Οδυσσέας είναι στην Ιθάκη. Και ο Όμηρος έτσι γράφει ότι ο Οδυσσέας είναι στην Ιθάκη. Και το έργο που γυρίστηκε λέει για την Ιθάκη. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε τώρα, μπορώ να μάθω? Όλα αυτά δεν πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις να σταματήσουν?
1: Κύριε Μούντε, στο πρώτο θέμα που θέσατε, θα πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα των πολέμων. Το θέμα των πολέμων είναι τώρα και μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να έχουμε και άλλες συγκρούσεις και άλλες σειράξεις. Αλλά το στίγμα του μέλλοντος για την ανθρωπότητα είναι η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση της ενέργειας και η διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα στίγματα τις επόμενες δεκαετίες για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όσο δε αφορά για το δεύτερο κούπα για την κέντρωση της ΕΑ, δεν πρέπει, κύριε Βούτο, επουδενή να στέλνουμε αφήσιμα μηνύματα έξω, εκτός Ελλάδος και στους τουρίστες οι οποίοι μας ενθουσιάζονται. Το νησί του Οδυσσέα είναι η Ιθάκη, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Έτσι δεν παραχαράσει τη ζωή.
0: Μα θα γελάνε οι ξένοι όταν το δουν αυτό,
1: κύριε Βούτο. Κύριε Βούτο,
0: θα γελάνε πραγματικά. Αν δουν αυτό το έντυπο, θα γελάνε. Για γέλια είναι. Αυτό έλεγαμε και με την κυρία Μπαλού. Αλλά μου λέει, εμείς είμαστε αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε? Το λέμε και που το λέμε, δεν περνάει η γνώμη μας. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Για να επικεντρώσουμε. Δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο ολοκληρωμένο για τον τουρισμό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν ακόμα εντονότερες, γιατί το τεράστιο πρόβλημα του τουρισμού που λέγεται Ελλάδα είναι το Turkish Jam που παρουσιάζει το τουρκικό κράτος. Έτσι. Που είναι κάτι το τελείως ανιστόρητο, κάτι το τελείως παράνομο αυτό που κάνει το τουρκικό κράτος. Και δεν βλέπω να ανεβαίνει τόσο πολύ και να ακούγεται τόσο πολύ. Αντιθέτως, ακούμε για δημοσκοπήσεις συνεχώς. Για το Turkish Jam, ποιος μιλάει αυτή τη στιγμή, κύριε Βούτο?
0: Δημοσκοπήσεις μαϊμού όμως, έτσι. Δημοσκοπήσεις μαϊμού.
1: Κύριε Βούτο, δεν με διαφέρει η μαϊμού ή όχι. Η κοινωνία,
0: ναι,
1: η κοινωνία,
0: ο κόσμος επηρεάζεται, κύριε Τουλάτε. Ο κόσμος, ξέρετε τι έχει πάθει. Κάθεται στον καναπέ και ακούει τον Τουλάτο και λέει, εντάξει, ωραία μου τα λέει ο Τουλάτος. Αλλά η τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι έγκριτοι, έτσι που ξέρουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους πώς δουλεύουν στα μεγάλα κανάλια, μου λένε άλλα. Και εκεί επαναπαύονται και καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών τους και δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιος θα μπορέσει να δώσει? Ξέρετε, προηγουμένως διάβασα μία είδηση ότι λόγω της αυξήσεως των ενοικίων και της ζωής εν γέννη, πολλοί φοιτητές δεν εγγράφτηκαν στα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό το παιδί θα πάει να ψηφίσει μετά? Δεν θα πάει να ψηφίσει. Θα είναι το 70% η εποχή που είχαμε και βγήκαμε πρώτη κεφαλονιά. Και είναι απαράδεκτο αυτό. Το 20% να μας κυβερνάει και το 70% να μην μιλάει. Δεν το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό φωνάζω εγώ.
1: Κύριε Βούτο, αυτό που είπε
0: δηλαδή μιλάω παράλογα για να καταλάβω δηλαδή επιτέλους.
1: Όχι, κύριε Βούτο, δεν μιλάτε καθόλου παράλογα. Αλλά εμείς, έτσι, για να έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος, κύριε Βούτο. Δεν ασχολούμαστε με κάτι το οποίο δεν αφορά άμεσα την κοινωνία. Την αγκυμνέξη την αφορά άμεσα. Αυτό που είπε στην συνέντευξή του, ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Χαρδουλάκης. Είπε το εξής απλό. Αυτή τη στιγμή, στο 8μηνο, κύριε Βούτο.
0: Μιλάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Με ακούτε, κύριε Βούτο?
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία.
0: Έχετε μπλουτούθ γιατί ακούγεται χαμηλά.
1: Βέβαια. Μια στιγμή να μιλήσω με...
0: Ναι, βγάλτε το αν θέλετε.
1: Με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ακούγομαι καλύτερα. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Βούτο, εμείς επικεντρωνόμαστε να ασχολούμαστε με αυτά που απασχολούν την κοινωνία, κύριε Βούτο. Και την κοινωνία δεν την απασχολούν δημοσκοπήσεις, ξαναλέω. Την κοινωνία την απασχολούν αυτό που είπε χθες ο πρόεδρός μας, ο Νίκος Χαρδουλάκης. Ότι στο 8μηνο του 2026, βάσει αποτελεσμάτων, έχουμε 140 εκατομμύρια παραπάνω υπεραπόδοση βάσει προϋπολογισμού
0: για το ΦΠΑ,
1: για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και 1,2 δισεκατομμύρια στο ΦΠΑ. Και εμείς τι λέμε? Αυτό το ποσό, κύριε Βούτο, του 8μηνου, να απορροφηθεί μέσω της μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να μπορεί να ανασένει η κοινωνία. Και εκτός αυτού, κύριε Βούτο, εάν δείτε τα αποτελέσματα του εξαμήνου των δύο δηληστηρίων στην Ελλάδα, το ένα δηληστήριο ανακοίνωσε 423% καθαρή κερδοφορία σε σχέση με το εξάμηνο του 2025 και το άλλο 307%.
0: Αυτό από ποιον εξαρτάται, κύριε Τουλάτε, να τα δώσει τα λεφτά αυτά που λέτε, το περίσσευμα? Από τον Υπουργό Οικονομικών.
1: Ναι, κύριε Βούτο.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών τι έχει πει? Ότι δεν μας συμφέρει να μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν έχουμε απόθεμα. Έτσι δεν είπε?
1: Ναι, κύριε Βούτο, να σας πω κάτι όμως.
0: Λοιπόν, ποιο να πιστέψω, τον Ανδρουλάκη ή τον Υπουργό Οικονομικών? Εδώ είναι η ουσία.
1: Εδώ
0: είναι το δίλημα, όχι η ουσία, το δίλημα.
1: Εδώ, κύριε Βούτο, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Ιταλίας, της κυρίας Μελώνη, η οποία μείωσε το δικό φόρο κατανάλωσης και έκανε πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων της Ιταλίας.
0: Γιατί την Πορτογαλία δεν την κοροϊδεύαμε και είναι πρώτη αυτή τη στιγμή? Η Πορτογαλία, τι λέγαμε για την Πορτογαλία?
1: Είναι και η Κύπρος, η οποία, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, είναι ομόσταλος του κ. Μητσοτάκη. Και έκανε το ίδιο πράγμα και στη μείωση των τιμών στα, στα ράφια στο ΦΠΑ και σε, και σε κάποια είδη βασικής ανάγκης έγινε μηδενισμός του ΦΠΑ.
0: Ναι, αλλά στην Κύπρο, κύριε Τουλάτε μου, είναι όλο το χρήμα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι μεταφέρεται όλο το χρήμα εκεί. Και το απόθεμα είναι μεγάλο. Και έχει τη δυνατότητα η Κύπρος να κάνει αυτό ακριβώς που λέτε. Και όχι μόνο αυτό. Εδώ και 20 χρόνια που είχα πάει στην Κύπρο, μας είχαν πει ότι το χτυπηματολόγιο το είχαν έτοιμο εδώ και 10 χρόνια πίσω. Δηλαδή στα 30 χρόνια. Και εμείς ακόμη το χτυπηματολόγιο δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Και δεν φτάνει ότι δεν το έχουμε ολοκληρώσει, αλλά πάμε να ψηφίσουμε χώρο, ταξικό και θαλάσσιο πάρκο, χωρίς να έχουμε ορίσει ακόμη το χτυπηματολόγιο και την ιδιοκτησία. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Μπορεί αυτό το κράτος να αναπτυχθεί όταν σου κόβει το οικόπεδο και σου κόβει την ανάπτυξη και σου βάζει θαλάσσια πάρκα να σου κάνει εξόριξη πετρελαίου και να μην μπορεί να έχεις τον τουρισμό και να απαγορεύεις τον τουρίστα σου τις 7 η ώρα να μην κάνει μπάνιο. Επειδή αναφέρεσαι στον τουρισμό και γι' αυτό σας τα λέω.
1: Βεβαίως, και θα μιλήσουμε και για το, στο ενομιλία, στην εκδήλωση που θα κάνουμε με τον Μανώλη τον Χρυσουλάκη και την Κατερίνα Σπυριδάκη, θα πούμε και θα επικεντρωθούμε κυρίως στο ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού.
0: Το οποίο είναι, είναι, ο θάνατος. Διότι... είναι ο θάνατος. Μου το λένε μηχανικοί, δεν το λέω εγώ. Το ΤΕΕ το λέει.
1: Κύριε Βούντο, και αυτό καλούμε τον κόσμο.
0: Το ξέρετε ότι άνθρωποι που είχαν βγάλει άδειες και τους έλεγε το κράτος, βγάλετε άδεια στο οικόπεδο που έχετε και μετά θα μπορείτε να χτίσετε. Όποτε θέλετε, από τη στιγμή που έχετε άδεια. Και τώρα αυτή τη στιγμή πάνε στην πολεοδομία και δεν τους δίνει άδεια. Και είδατε ότι κατέληξε ο Δήμαρχος και ο βουλευτής να πάνε στην Γενική Γραμματέα και τους είπε ότι εσείς και άλλα δύο-τρία μέρη δεν βγάζετε άδειες. Γιατί? Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
1: Ποια αυτή τη στιγμή το τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν
0: παράγει. Η γραφειοκρατία και η αγκύλωση. Παράγει. Γραφειοκρατία και αγκύλωση. Αυτό είναι.
1: Δεν παράγει, κύριε Βούτα. Όταν μία στις δύο
0: περιπτώσεις. Και έλλειψη προσωπικού.
1: Real estate, είναι real estate, κύριε Βούτα. Το 50% των ελληνικών επενδύσεων που ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη και τους βουλευτές της κυβέρνησης να μιλάνε για υπεραπόδοση οικονομίας και γι' αυτό έχουμε τεράστια.
0: Άμα πάμε με τα μυαλά του κύριου Γεωργιάδη να λέει ότι θα φέρω Πακιστανούς για να καλύψω τις ανάγκες του τουρισμού που δεν έχετε προσωπικό, δεν πάει καλά ο τουρισμός, κύριε Τουλάτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να λέει για την υγεία όταν είδαμε να χάνει τη ζωή του άνθρωπος από τα παράνομα ιατρία και παράνομη κλινική και μάλιστα είχε και καρκινικό κομμάτι το οποίο ήταν παράνομο και οδηγούνταν οι άνθρωποι στο θάνατο. Δεν είναι υγεία αυτή και δεν είναι υγεία που παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου μας γιατί δεν άντεχε άλλο αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Ή τέλος πάντων, επιτέλους, δεν μπορούμε να έχουμε δελτία τύπου και να λέμε ότι δια των ενεργειών μου όλα είναι καλά και να καμαρώνουμε όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και εδώ θέλουν καταγγελία όλοι τους. Πρέπει να τους καταγγείλετε. Όχι μόνο ο δημοσιογράφος ο κακός, αλλά και εσείς σαν κόμματα.
1: Μπορείτε, κύριε Βούτο, να ρωτήσετε πολύ, με πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία τοποθέτησή σας, με μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση στον βουλευτή του νομού μας, ο οποίος προχθές που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, μίλησε για
0: το. Μα γι' αυτό σας το είπα. Επειδή κάνατε το άνθρωπο σας. Και λέτε, ποιο είναι άραγε το κυβερνητικό έργο της παρούσας κυβέρνησης σε σχέση με τον τουρισμό.
1: Σας καλώ και εσάς που είστε πολίτης της Κεφαλονιάς.
0: Εμένα μου τα λέτε, κάθε μέρα τα λέω, ειδικά για τα αρχαιολογικά. Έχουμε δύο μουσεία σε πλήρη εγκατάλειψη. Θυμάστε παλιά τα μουσεία μας πως τα είχαμε πεντακάθαρα, καθαρισμένα, με άλλη εικόνα και πως είναι τα χάλια τους, ούτε φωτισμό ούτε τίποτα. Έχει γίνει δωρεά φωτισμό στο Ινάσο και δεν το έχουν τοποθετήσει ακόμη το φωτισμό. Δωρεά! Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
1: Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο και με τους κατοίκους στην Άσο. Ας πάει ο βουλευτής του νομού μας μαζί με την υπόλοιπη κυβέρνηση και μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού να δουν την κατάσταση που επικρατεί στην Άσο. Να έρθουν να δουν την κατάσταση που επικρατεί στο Αγίου Φανέντες. Να πάνε να δουν την κατάσταση που επικρατεί στο Μυκηναϊκό τάφο της Τζανάτα.
0: Μόνο.
1: Στη Ρωμαϊκή Επαφή στη Σκάλα. Ας πάνε να δουν σε αυτές τις καταστάσεις, κύριε Βούτο.
0: Δεν πηγαίνετε στη Σάμι να δείτε τα αρχεία της Σάμις. Πηγαίνετε στη Σάμι.
1: Μα κύριε Βούτο, κύριε
0: Βούτο, είσαστε εκεί πέρα. Είχαμε έρθει με τον πρώτο. Ποιος ήταν εδώ διευθυντής στην αρχαιολογική υπηρεσία παλιά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και είχαμε πάει στη Σάμι και είχα καταγράψει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει τα αρχαία στην παραλιακή οδό και τα υπόλοιπα που είναι μέσα στην πόλη. Περάσανε 30 χρόνια και δεν έχουν γίνει τίποτα απολύτως. Ακόμη εκεί που είναι η πυροσβεστική που κινδυνεύει να πέσει το κομμάτι του αρχαίου, ακόμη δεν το έχουν επισκευάσει. Είδατε που τα ξέρω όλα. Λοιπόν,
1: κύριε Βούτα, αυτά είναι τα
0: όταν περνάνε 30 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί συζητάμε. Γιατί συζητάμε. Λέτε απαξίωση του αστεροσκοπίου. Τώρα είχα τον κύριο Κουρή. Το ανέλαβε η περιφέρεια για να μπορέσει να δουλέψει. Το σανατόριο το έχει ο Δήμος. Είδατε τα χάλια του. Κύριε σπασμένα μάρμαρα, σπασμένες πόρτες, κλεμμένα τα πάντα όλα. Και τι το έχει ο Δήμος, να το κάνει τι. Έτσι. Σήμερα ο Δήμος στο Δημοτικό Συμβούλιο τι μου περνάει. Ανάκληση της δωρεάς που έχει γίνει στο Κεγαμία για να το πάρει ο Δήμος. Δηλαδή να το αποτελειώσει και να μην έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες το κτίριο που χύσαμε αίμα να το φτιάξουμε εμείς. Και μας το έδωσε ο κ. Φόρτης να είναι καλά για το σκοπό αυτό. Και σήμερα κάνουν ανάκληση της δωρεάς για να το πάρει ο Δήμος. Και έχει βάλει μέσα το ειδικό σχολείο, έχει βάλει το ΕΚΑΒ, έχει βάλει αποθήκες του Γραφείου Κοινωνιών, βιβλία από τα σχολεία. Που εντελώς άσχετα πράγματα με τον χώρο που πρέπει να έχουμε εμείς για τα παιδιά μας. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, έτσι θα πάμε μπροστά.
1: Κύριε Βούτο, στο μυαλό μου επικρατούν διάφορες, έχω θλίψη, έχω οργή, έχω θυμό για τι αυτή η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, έτσι, υπήρξε σε συνηθισμένες και σημαντικές πολιτική περίοδο. Υπήρξε μια πολιτική περίοδος η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, στην οικογένεια η οποία ανήκουμε στην Ευρώπη, έδωσε ένα τρομερό χρηματοδοτικό εργαλείο με πολλά δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά και βάσει πληθυσμού αλλά και βάσει προσφοράς του ΑΕΠ δεν πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει. Και δεν έχει πάρει, κύριε Βούτο. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να πούμε σήμερα στον κόσμο και στην κοινωνία.
0: Σας απεντάξανε τον δρόμο, κύριε Τουλάτε, σαν μια γεύθυμία που έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και δεν τρέπεται κανένας. Δεν τρέπεται κανένας για τα 9 παιδιά, 9 ψυχές που φύγανε.
1: Κύριε Βούτο, για το δρόμο του Μύρτου δεν έγινε απένταξη από την
0: Ελλάδα. Εμένα τα λέτε.
1: Για το αρχιλογικό μουσείο του Αργοστόλη δεν έγινε απένταξη. Για το πόρο του Αργοστόλη.
0: Γιατί το κέντρο υγείας Άμις δεν το απεντάξανε.
1: Να δούμε, κύριε Βούτο, πού θα συνεχιστεί αυτή η χρηματοδότηση.
0: Το ξέρετε ότι και το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή σταματάει γιατί η μελέτη δεν περιλαμβάνει ορισμένα πράγματα μέσα και ο εργολάβος τα παρατάει. Το νοσοκομείο.
1: Το χειρότερο, κύριε Βούτο, και να λέμε στον κόσμο και στην κοινωνία πράγματα τα οποία είναι ουσιώδης. Αυτά τα γνωρίζω εγώ.
0: Επιτρέπεται η παραλία του Μύρτου που μου αναφέρατε να μην έχει την καντίνα να πάρει ένα νερό ο τουρίστας οι 2.500-3.000 την ημέρα που πάνε εκεί πέρα και να υπάρχει η παρανομία αλλοδαπών. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά αλλοδαποί να πουλάνε αναψυκτικά και νερά παράνομα για να καλύψουν τις ανάγκες των ανθρώπων και να βλέπουμε αυτή την εικόνα και μας αρέσει και να σας ρίχνουν εσάς σαν Δήμος 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο επειδή φτιάξατε καντίνα. Είναι Ελλάδα αυτή, με συγχωρείτε. Και 2,5-3 χρόνια που η κυρία Μεδόνη να υπογράψει τη μελέτη στον κύριο Δρακουλόγωνα για την Δρογαράτη και τη Μελισσάνη. Επιτέλους δεν είναι ένα και δύο. Και τα λέμε, τα ξαναλέμε. Τα βάζουμε επιτάπητος, έρχονται οι κύριοι εδώ της εξουσίας και της καρέκλας και τα γράφουνε, αλλά το σημειωματάριο τους τον παίρνει ο αέρας στη θάλασσα και τον ξεχνάνε μόλις φτάσουνε στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Αυτά τα γνωρίζω εγώ με την όπως λέω. Το σημαντικότερο όμως αυτό...
0: Αυτά έχει αγανακτήσει ο κόσμος και δεν πάει να ψηφίσει, κύριε Τουλάτε μου. Γι' αυτό δεν πάει να ψηφίσει. Και τους λέμε κοροϊδεύουνε.
1: Είναι ότι με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βούτο, η Ελλάδα έχασε μια χρυσή ευκαιρία. Και δυστυχώς τα επόμενα χρόνια, ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τα βασικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν έργα ανάπτυξης στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκελα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα κατευθυνθούν σε εξοπλισμούς. Η Ευρώπη επαναξιοπλίζεται. Η Αμερική βλέπετε ότι φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Που ήταν μια βαλβίδα ασφαλείας για την Ελλάδα.
0: Τι είπε η πρέσβη της Αμερικής, το ακούσατε? Για την Ελλάδα, το ακούσατε, έτσι. Είδατε καμία αντίρρηση, καμία δήλωση όλων αυτών των κυρίων για αυτό που είπε. Δηλαδή, είπε η Αμερική, άμα δεν σας αρέσει, σας κάνουμε και ένα πόλεμο. Ορίστε.
1: Διάβασα το δημοσίευμα στη Wall Street Journal. Υπήρξε ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν είναι αληθές ή όχι. Αλλά οφείλει η κυβέρνηση.
0: Μα το είπε ο υπουργός, δεν το λέω εγώ. Το είπε ο υπουργός. Ο υπουργός ενέργειας το είπε. Αλλά από εκεί πέρα μέχρι εκεί δεν προχώρησε άλλο. Μην στενοχωρήσουμε το κορίτσι. Αλλά το κορίτσι όμως έκανε και ένα ταξίδι στην Κέρκυρα για τις εξορίξεις των πετρελαίων και πέρασε και από την Κεφαλονιά που έχουμε και εδώ εξορίξεις. Αλλά το αφήνουμε να περάσουμε το θαλάσσιο πάρκο τώρα εν όψη μετά τις εκλογές για να μην έχουμε το πολιτικό κόστος. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Τουλάτημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Και μετά δεν θα έχουμε, όχι τουρισμό, δεν θα έχουμε τίποτα. Το νησί θα ερημώσει. Και ήδη ερημώνει, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Κύριε Βούτο, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω εάν το δημοσίευμα αυτό είναι αληθές. Αλλά οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να
0: το κάνει. Μα το είπε ο υπουργός σας, είπε ενέργεια, το επιβεβαίωσε.
1: Εγώ διάβασα ότι έγινε μια κουβέντα μεταξύ υπουργού ενέργειας και αυτό διάγραψε.
0: Και του είπα αυτά. Του είπα αυτά ακριβώς.
1: Κύριε Βούτο, εγώ δεν ξέρω. Αλλά οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μια σαφής θέση.
0: Επήρε. Όχι. Δεν πήρε.
1: Όχι, κύριε Βούτο, δεν την πάρει. Μα μπράβο. Και γι' αυτό μίλησε και ο πρόεδρός μας χθες στη τελευταία του συνέντευξη στο Μέγκα. Και είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Εάν είναι αληθές ή όχι από το δημοσίευμα.
0: Γιατί επήρε για τις παρακολουθήσεις.
1: Γιατί είναι κάτι που προσβάλλει την Ελλάδα.
0: Επήρε για τις παρακολουθήσεις που έκανε και σε εμάς τους δημοσιογράφους και, και στον κύριο Ανδρουλάκη και σε όλους. Ακόμη και στους δικαστικούς.
1: Επήρε θέση. Νομίζω όχι. Σε επίσημο βαθμό δεν πήρε θέση, κύριε Βούτο. Αλλά είδαμε μια συνέντευξη του πρώην γραμματέα του πρωθυπουργού και ανιψιού του που είπε ότι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι λέγεται ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά σε οποιοδήποτε γραφείο ή συνέντευξη, είπε πολύ απλά ότι, όχι πολύ απλά, το έπαιξε κάθαρο, ότι έφαγα τη σφαίρα για να μην πέσει το αφεντικό. Εάν αυτό είναι πολιτική ή κοινωνική παρέμβαση ανθρώπου ο οποίος έχει διατελέσει γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου, το αφήνω στην ευκαιρία του κόσμου να το
0: πει. Ναι, αλλά είδατε τώρα τα αποτελέσματα στο ειδικό δικαστήριο και κάποιος πρώην Πασόκ, ο οποίος είναι τώρα υπουργός της κυβέρνησης, έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα. Έτσι. Ήτανε Πασόκ.
1: Για τον κύριο Φλωρίδη μιλάτε.
0: Ποιος άλλος ήτανε Πασόκ. Και είναι στην κυβέρνηση. Δεν είπε ότι είμαστε για τα μπάζα. Δεν το είπε. Τώρα τι θα πει όμως τώρα. Θα αμφισβητήσει και το ειδικό δικαστήριο, για να καταλάβω δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Βούτο, είναι ότι...
0: Και η μισή κυβέρνηση δεν είναι Πασόκ μέσα, κύριε Τουλάτε. Με συγχωρείτε, δεν είναι η μισή κυβέρνηση του Πασόκ μέσα. Πώς θα εμπιστευτεί ο κόσμος στον Πασόκ από τη στιγμή, που είναι Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το μπέρδεμα.
1: Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης, είναι δύο βουλευτές του που έρχονται την Τετάρτη στην Κεφαλονιά. Είναι όλοι αυτοί στην Κεφαλονιά οι οποίοι
0: ακολουθούν
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Μπράβο.
1: Ιδεολογικά, πολιτικά και κυρίως κοινωνικά, κύριε Βούτο. Και θα πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο πάλι ότι η εκδήλωσή μας την επόμενη Τετάρτη δεν είναι μια κομματική εκδήλωση. Είναι μια καθαρά κοινωνική εκδήλωση, κύριε Βούτο, γιατί αφορά το σύνολο της κοινωνίας, κύριε Βούτο. Δεν είναι μια κλειστή κομματική εκδήλωση που θα πούμε για ιδεολογικά ή πολιτικά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κυρίως κοινωνικά.
0: Είναι ενημέρωση για την καθημερινότητα. Ακριβώς, για τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και εμείς, σας λέω και πάλι, θα αξιολογήσουμε το πρόγραμμά μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και το περιβάλλον.
0: Μίλησα και με τους δύο, είναι αξιόλογοι και οι δύο βουλευτές και είναι και στον τομέα τους πολύ ενημερωμένοι και καλό θα είναι να τους παρακολουθήσουμε όλοι. Έτσι λέω εγώ.
1: Κύριε, λέω και, πάλι,
0: και να είναι και οι άνθρωποι καθένα αρμόδιοι του τουρισμού να θέσουν πρώτον πυλών ακόμη και τις ευθύνες. Και το Πασόκ. Δεν έχει σημασία. Αλλά να θέσουν τα προβλήματά τους. Όπως είναι. Όχι όπως μας αρέσει ή όπως θέλουμε να το περάσουμε. Όπως είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή μου είπαν όλοι γενικά που ασχολούνται με τον τουρισμό, πήγαμε καλά, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, κατά 10%, 15%, αλλά η μπάγκα και τα έσοδα είναι πολύ λιγότερα. Δεν αμφισβητούνται αυτά, γιατί είναι η τράπεζα που αμέσως τα επιβεβαιώνει τα ποσά αυτά. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει ο επαγγελματίας και βλέπουμε τον τουρίστα να κάνει βόλτα μόνο και πάει και στο σούπερ μάρκετ και παίρνει μία κονσέρβα, δεν είναι τουρισμός αυτός, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Κύριε Βούτο, τα προβλήματα του τουρισμού είναι πάρα πολλά και τεράστια. Εμείς αυτό θα αναλύσουμε και κυρίως θα δώσουμε λύσεις και προτάσεις στον κόσμο που θα μας ακούσει την επόμενη Τετάρτη και ειδικότερα τους δύο βουλευτές μας. Έτσι, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα προβλήματα, επικεντρωνόμαστε κυρίως στις λύσεις των προβλημάτων αυτών. Και οι λύσεις των προβλημάτων αυτών ούτε είπαμε ότι είναι μαγικές, ούτε ότι είναι εύκολες, ούτε ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Είναι
0: λύσεις
1: είναι πραγματοποιήσιμες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι.
1: Και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, κύριε Βούτο, γιατί σα λέω και πάλι. Το καλό σε αυτή τη ζωή, κύριε Βούτο, και πολιτικά και κοινωνικά, είναι να μην κοιτάς το αύριο, αλλά το μεθαύριο, κύριε Βούτο. Τα επόμενα χρόνια, κύριε Βούτο, ένα από τα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε σαν Κεφαλονιά και σαν Ελλάδα, αλλά και σαν ανθρωπότητα, θα είναι η διαχείριση, κύριε Βούτο, των υδάτινων πόρων, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Που τα πάνε σε ιδιώτες.
1: κύριε Βούτο, είναι όλη αυτή η διαχείριση, κύριε Βούτο. Και το κόστος αυτών το να γίνουν, κύριε Βούτο.
0: Ξέρετε, είδατε λογαριασμούς στις ΔΕΗ που ήρθανε. Είδατε
1: κύριε Βούτο, εγώ δεν είχα, κύριε Βούτο.
0: Έτσι. Δηλαδή, αν έρχεται λογαριασμός στις ΔΕΗ καθαριστικός 450 ευρώ, φαντάζεστε έναν δάσκαλο που είναι εδώ με 800 ευρώ να ζήσει, συν τα υπόλοιπα που θα δίνει και το ενίκιο, δηλαδή τι θα του μείνει και να φάει. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Έτσι. Και δεν μιλάει κανένας, γιατί η ενέργεια είναι ιδιωτική τώρα. Το νερό, αν το ιδιωτικοποιήσουν και αυτά, θα σβήσουν τα χρέη τα οποία είναι υπέρογκα χρέη, το ξέρετε πολύ καλά, και θα είναι εις βάρος του λαού. Όλη αυτή η ιστορία. Εσείς επισημάνατε 6 σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά στην ανακοίνωσή σας. Από αυτά περιμένετε πως θα πάρετε απάντηση από τον βουλευτή?
1: Ο κύριε Βούτο, απάντησε από τον βουλευτή. Εμείς θα παρουσιάσουμε.
0: Γιατί δεν πρέπει να απαντήσει, κύριε Πουλάτε?
1: Και βουλευτή του νομού μας λέτε.
0: Ναι. Δεν έπρεπε να απαντήσει σε αυτά που το ρωτάτε. Λέτε πλήρη εγκατάλειψη αρχαιολογικών χώρων. Απαξίωση του αστεροσκοπείου σανατορίου και εν γέννη του Εθνικού Δρυμού του Ένου, ουδεμία παρέμβαση στο οδικό δίκτυο, υποστελέχωση των σωμάτων ασφαλείας και των ΟΤΑ, αλλαγή του νομικού πλαισίου στην παραλία του Μύρτου παρά τις ενστάσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχει το προεδρικό διάταγμα ακόμη για τις νυχτερίδες. Δεν έχει αλλάξει. Έτσι.
1: Ήταν και το νομικό πλαίσιο που άλλαξε, κύριε Βούτο, και δεν μπορούσαν οι ΟΤΑ να συμμετέχουν σε.
0: Α, μπράβο. Απέταξε σημαντικό έργο χωρίς κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Είναι όλα στην καθημερινότητα. Δεν πρέπει να σας πει, όχι κύριε Τουλάτε μου, έχετε άδικο. Εγώ έχω κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Για να μας τα πει, αυτό περιμένουμε.
1: Κύριε Βούτο,
0: και να μας
1: δεν
0: πει
1: περιμένω.
0: Γιατί παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου σε τέτοια εποχή κρίσιμη που δεν υπάρχουν ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτικό προσωπικό και έχουμε και 100.000 παραπάνω κόσμο που πάει στο νοσοκομείο και εξετάζουν 1.500 παιδιά το παιδιατρικό αυτή τη στιγμή και τους ήρθε εντέλεστε να πάνε στη Ζάχυθο. Αυτά να μας απαντήσει, κύριε Τουλάτε.
1: Κύριε Βούτο, πολλές φορές δεν χρειάζεται απαντήσεις. Μιλάνε τα έργα από μόνα τους.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν περιμένω κάποια απάντηση, κύριε Βούτο.
0: Βλέπω ναι, αλλά αυτά πολλαπλασιάζονται όμως. Αυτά γίνονται υπέρογκα και δεν υλοποιούνται. Αυτό είναι η ουσία. Και παραμένουμε και τα λέμε.
1: Η ουσία είναι, κύριε
0: Θέλετε
1: Βούτο,
0: να σας βάλω εδώ και 20 χρόνια δηλώσεις? Γιατί έχω αρχείο μεγάλο. Δόξα τω Θεώ, 45 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, έχω αρχείο. Αν το βγάλω βιβλίο, κάποιοι θα πρέπει να ντρέπονται σε αυτά που έχουν πει και που παραμένουν ακόμη. Δεν κάθονται στο σπίτι τους και δεν αφήνουν τα νέα παιδιά να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, γιατί σε αυτά δικαιούνται το μέλλον, όχι εμείς. Έτσι, και δεν τα αφήνουν. Και σου λέει, εγώ είμαι ο έμπειρος. Ο Τουλάτος δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί να βγει να πάρει την εξουσία. Και εγκαταλείπει το παιδί. Όλα τα υπόλοιπα επάνω στα θέματα αυτά να ασχοληθεί και αυτός για να κοιτάξει το μέλλον του και σηκώνει και φεύγει. Το βλέπετε, κύριε, πολύ καλά. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, προχτές που τον είχα συνέντευξη, μου είπε το 2030 εδώ στα Ιόνια νησιά θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές, που σημαίνει ότι θα κλείσουν οι σχολές. Το έχουμε καταλάβει αυτό, ναι ή όχι? Δεν το έχουμε καταλάβει λόγω υπογεννητικότητας.
1: Για ποιο λόγο να περιμένω εγώ απάντηση από τη στιγμή που την ίδια στιγμή η κυβέρνηση...
0: Δεν μπορεί το ζευγάρι να κάνει παιδιά, θα μου πείτε, ξέρω.
1: Όχι, εκτός από το θέμα της υπογεννητικότητας, κύριε Βούτο. Για ποιο λόγο ένας γονιός να επιλέξει αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που τα δημόσια πανεπιστήμια...
0: Σας το είπα προηγουμένως. Δεν είναι κανένα εγγραφή γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Σας το είπα.
1: Για την ίδια στιγμή, κύριε Βούτο, στο ελληνικό, οπουδήποτε σε οποιαδήποτε γειτονιά της Αθήνας φυτρώνουν ξαφνικά, κύριε Βούτο, πανεπιστήμια. Εντός εισαγωγικών πανεπιστήμια.
0: Και πώς θα πληρώνει οι γονείς στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Για πες το.
1: Κύριε Βούτο, όταν δεν θα υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια, κύριε Βούτο, θα
0: αναγκαστεί αυτό, ναι, καταλαβαίνω
1: το μέλλον του παιδί του. Μα αυτό σας λέω, κύριε Βούτο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση είχε επιλέξει να υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια και να επενδύσει στα ιδιωτικά. Κύριε Βούτο, αυτή ήταν η κατάληξη. Αλλά επειδή θα σας πω κάτι, ότι επειδή εμείς
0: δεν είμαστε. Το Πασόκ, επάνω στον τομέα αυτό, τι θα κάνει? Θα τα κρατήσει τα πανεπιστήμια?
1: Κύριε Βούτο, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη αλλαγή του άρθρου 16, αλλά με συγκεκριμένο στόχο. Ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση, ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη κυρίως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα οποία θα έχουν ως έργο το να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους νέους που θα επιλέξουν αυτά τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η λογική μας. ούτε ιδιωτικά πανεπιστήμια κέρδους, ούτε δημόσιο πανεπιστήμιο υποβαθμισμένο. Εμείς θέλουμε την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίων και την δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ήμασταν συγκεκριμένοι σε αυτό το θέμα. Και για να κλείσω, κύριε Βούτο.
0: Αυτό κλείστε, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Επειδή, κύριε Βούτο, δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Καλό είναι να μην μένουμε μόνο στην καταγγελία. Και εμείς, κύριε Βούτο, δεν μένουμε μόνο στην καταγγελία. Εμείς κάνουμε προτάσεις. Μία από αυτές, κύριε Βούτο, θα παρουσιάσουμε την επόμενη Τετάρτη με τους δύο βουλευτές μας, κύριε Βούτο, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό και το περιβάλλον. Θα γίνουν και άλλες δράσεις τον επόμενο καιρό. Όπως για το θέμα της ενέργειας, ετοιμάζουμε μία πάρα πολύ σοβαρή, καλή εκδήλωση που θα αφορά την ενέργεια, κάτι το οποίο, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα υπάρχουν και άλλες
0: ενέργεια χωρίς ανεμογεννήτριες όμως, έτσι. Ενέργεια χωρίς ανεμογεννήτριες. Υποθαλάσσιες.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Όχι, σας το λέω, γιατί δυστυχώς εκεί πάει το θαλάσσιο πάρκο, εκεί πάει με τον νόμο που θα ψηφίσουν. Υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες, εξόρυξη πετρελαίων και ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτά τα τρία περιλαμβάνει και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα καταστρέφει. 24 παραλίες στην Κεφαλονιά. Είναι απαράδεκτο αυτό, η Κεφαλονιά με 24 παραλίες να τις καταστρέφουν, και η Κέρκυρα καμία, η Λευκάδα μία και η Ζάχυθο μία. Δεν κατάλαβα καλά. Τι είμαστε εμείς δηλαδή εδώ πέρα? Το ομορφότερο νησί, το πιο άγιο νησί, και μας το καταστρέφουν και δεν μιλάει κανένας. Δεν πάει άλλο, κύριε Ντουλάντα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ξεκίνησαν μια κίνηση κάποιοι από το επιμελητήριο, είδανε ότι υπάρχει αδιαφορία. Μίλησα με την κυρία Βασιλείου, η οποία είναι πρόεδρος των Αγίων όλης της Ελλάδος, και μου λέει το Αιγαίο πέθανε με το νομοσχέδιο που περάσανε. Και εδώ το αφήνουνε λαού για να μην πάρουν πολιτικό κόστος και να το περάσουνε μετά από τις εκλογές. Γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης η χάος, ή ο κύριο Τσίπρας που λέει η Τσίπρα ή τίποτα. Δεν κατάλαβα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας τι μου έκανε, ο κύριος Κατρούγκαλος που μου μείωσε τη σύνταξη και δεν μπορώ να δώσω μια σοκολάτα στον εγγονό μου. Για να μου πει επιτέλους τι σωτηρία θα μου κάνει. Λοιπόν, αν πάμε έτσι, τελειώσαμε, κύριε Τουλάτε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, εγώ πώς θα σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ. Πρέπει να σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ όπως σηκώθηκε με τα Τέμπη. Χωρίς κόμματα, χωρίς ιδεολογίες, να πάνε να ψηφίσουν. Και να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αλλά να ψηφίσουν. Τότε θα δείτε τι θα γίνει και πώς θα τα αργογηθούν όλοι. Ιδάλλως, θυμηθείτε που σας το λέω σήμερα, 30 του μήνα, μετά τις εκλογές να τα ξαναπούμε πάλι και να μην έχουμε τα ίδια. Γιατί αν έχουμε τα ίδια, εγώ πραγματικά θα λέω, παιδιά, καλά να πάθετε. Έτσι θα λέω.
1: Εδώ θα είμαστε, κύριε Βούτο, εδώ θα είμαστε και καλό τον κόσμο και την κοινωνία.
0: Αυτό λέω. Αγώνα! Να σηκωθούν από τον καναπέ επιτέλους.
1: Να ακούσει την προτάσεις μας, γιατί όπως σας είπα δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα εξουσίας και κόμμα το οποίο έχει σαφείς...
0: Τρίζουνε τα κόκαλα του Παπανδρέου, αυτό σας λέω μόνο. Έτσι, για αυτούς που πήγανε και πουληθήκανε και πήγανε μόνο και μόνο για καρέκλα υπουργού. Δεν λέω τίποτα άλλο και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Κύριε Βούτο, τα στελέχη...
0: Έλεος. Αυτοί καταστρέψαν το Πασόκ, κύριε Ντουλάτε. Αυτοί το καταστρέψανε. Δεν ήταν η ιδεολογία του Πασόκ αυτή. Το ξέρουμε πολύ καλά, κύριε, γιατί είμαι πιο παλιός από εσάς. Εσείς είστε νέος.
1: Κύριε Βούτο, το Πασόκ δεν καταστρέφεται. Το Πασόκ έχει βαθιές
0: δεν είπα ότι καταστρέφεται. Είπα το καταστρέψανε.
1: Αυτοί που ευελπιστούν να καταστραφεί το Πασόκ, για να μπορούν να περνάνε τα δικά τους πολιτικά παιχνίδια, να είναι σίγουροι ότι το Πασόκ δεν θα καταστραφεί.
0: Μακάρι.
1: Διότι υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Εδώ η απόδειξη. Εδώ η Κεφαλονιά, εδώ και η απόδειξη. Περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βούτο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, είναι αυτά και για σήμερα. Ισαύριο με υγεία. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Προσέχετε τους δρόμους, μειώστε τις ταχύτητες σε 30 χιλιόμετρα ισχύει μέσα στην πόλη, δεν τρέχουμε και δίνουμε πάντα προτεραιότητα στις διαβάσεις. Δόξα τω Θεώ, από διαβάσεις έχουμε καλές τώρα και μπόλικες. Και το βράδυ θα είναι και φωτεινές τώρα οι καινούργιες διαβάσεις και μην μου πείτε δεν τις βλέπετε, έτσι. Και δεν μπορεί να κάθεται η μητέρα με το παιδάκι και να περιμένει και κανείς να μην πατάει φρένο για να περάσει το παιδάκι με τη μαμά. Έτσι, τόσο απλά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Καλημέρα Διονύση στη Νέα Υόρκη, καλημέρα από όλους στον Καναδά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και φυσικά ξέρω ότι σας κρατάω παρέα και αισθάνεστε ότι είσαστε στην πατρίδα σας.

0: yeah, you have to give me something different. It's the kind of music that I like, you know?
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ionia Galaxy 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: μπορείς.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται.

Δεμένο πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ. Συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε. Πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό, δες. Σε χάδι που φέρνει τον πειρασμό, δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

μαζί πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα το δρόμο μας μου μένε πως εσύ ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως αυτή θα αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Στο σπίτι με μόνη.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Νίκησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πιψωσιά, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκει βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους, με φωτιά μα μην

παιδί που ήμουν δεις. Πες του πως σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως μετά τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί με λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Τι να πρωτοθυμηθώ, νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει, να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι, ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή, σαν να δίγαγα σε ράλι.

0: με στα δυο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

φωνάξε, κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο, το ταιριαστό.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδη

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

σε χάσει. Μ' έχεις κρυφά εξουσιάσει, με τη σιωπή σου την ηχό.

Πως θα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: the greatest lover. I'm the greatest lover. I'm the greatest lover in the world. I'm the greatest lover. I'm the greatest lover in the world.
1: Lover, drink, lover, me drink a yahoo lover.
2: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου. Ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

vision. Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: καρδιά μου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα